Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέριε. Ράδιο Αλιβέριε. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα Τετάρτη εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους πρωί-πρωί με την ζεστούλα, θα μπορούσα να πω, την καλοκαιρινή αυτή κατάσταση που συμβαίνει εδώ και μέρες και μας έχει βάλει σε αυτή τη νέα εποχή. Ενδυματολογικός και ψυχολογικός είμαστε έτοιμοι να ξεχυθούμε στο καλοκαίρι και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε τις καθημερινές μας συνήθειες. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο εδώ 8 έως 11 καθημερινά εδώ Σφαγερά διαμεσολάβητα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, είσαι στην πρωινή ζώνη του Ράδιο Αλιβέρι 1, είσαι εδώ που πρέπει, οπότε φτιάχνεις το περιβάλλον για να ξεκινήσουμε.

Να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα νέα της ημέρας, στην επικαιρότητα που δεν μπορεί να περιμένει φυσικά, γιατί στην κατανάλωση με τεραστίου όγκου πληροφοριών δεν μπορείς να παραμείνεις κάπου και να κατανοήσεις το τι συμβαίνει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Σύσσωμοι με όλο μας τον εξοπλισμό για να κάνουμε τη βόλτα μας από το τοπικό στο εθνικό και από το εθνικό στο διεθνές για αυτό το τρίωρο αυτής της Τετάρτης, 16ου. Και φυσικά αυτό για να συμβεί και να έχει το αποτέλεσμα που όλοι περιμένουμε χρειάζεται τη δική σας αλληλεπίδραση.

Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορείτε να αλληλεπιδράτε με αυτήν την εκπομπή? Φυσικά μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας και μέσα από τις πλατφόρμες που παρακολουθείτε, εσείς παρακολουθείτε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εννοείται μέσα από τους 102 και 2 μεγάκυκλους στα FM, στη μαγεία των Ερτζιανών, για όλους τους αγαπημένους παραδοσιακούς φίλους εκεί έξω, αλλά και ένα μέσο σαν το δικό μας δεν μπορεί να μην είναι στη νέα εποχή. Επομένως, με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube. Φυσικά μέσα από το radioaliveria1.gr, στο player, εκεί όπου βρίσκεται στο site αυτό on demand όλες μας τις εκπομπές, καθώς και όλη μας την αρθρογραφία, και βεβαίως φυσικά εννοείται μέσα από όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος. Μουσική 10 Ιουνίου λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Την ημέρα σήμερα λοιπόν, εχθές που λείπαμε και γνωρίζατε εδώ, ακούσατε μάλλον με την επιμέλεια των ανθρώπων του σταθμού και ξανά ορισμένα από τα καλύτερα θέματα της Δευτέρας, αλλά ένα εξαιρετικό θέμα που δεν πιάσαμε την Τρίτη λογικά με την απουσία μας ήταν αυτό του ανασχηματισμού που έλαβε χώρα στο κυβερνητικό επιτελείο, ξεκινώντας λοιπόν αυτό τον προεκλογικό πυρετό. Οι προεκλογικές μηχανές έχουν ήδη ζεσταθεί και βρισκόμαστε πρών των πυλών καλπών. Ανά πάσα ώρα και στιγμή κρατάει το κλειδί του ενδιασμού ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θέλει μάλιστα, ακούω και διαβάζω, μέχρι τις 20 Αυγούστου μέσα στη δική μας καλοκαιρινή ραστόνη αυτοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια να έχουν ήδη καταγραφεί και να έχουν ήδη στελεχώσει τη νέα επιδρομή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, ταυτόχρονα φυσικά με όλα τα υπόλοιπα επιτελεία που ήδη παίρνουν θέση μάχης. Και μάλιστα σας έχω ξαναπεί ότι αυτή η θέση μάχης είναι απαλού φερμένη, είναι αφερμένη από εκείνη την πηγή της εσωστρέφειας και του ψυχοδράματος που βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, φυσικά, ο προεκλογικός πυρετός έχει και ένα άλλο ποδαράκι, δηλαδή το πλοκάμι του χταποδιού των σκανδάλων πολλαπλασιάζεται. Μάλλον θα μπορούσα να πω ότι πρόκειται για ένα υβριδικό χταπόδι που τα 8 πλοκάμια του γίνονται 16 και τα 16-32, λες και είναι μέτρο ρυθμικό στο πεντάγραμμο και ο πιανίστας δεν μπορεί να παίζει αργά και θέλει να παίζει όλο και πιο γρήγορα, διότι τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Πολιοδομικά σκάνδαλα. Μίζες σε κουτιά με γλυκά, λες και βλέπουμε τη μεγάλη απόφραξη ή εκείνες τις ωραίες ταινίες του 90 με τον Τζάκονα που πήγαινε στον έφορο της τούρτας με τα 5.000, Παναγία μου, και τι άλλο θα δούνε τα ματάκια μας. Σκάνδαλο πολεοδομιών σήμερα λοιπόν, και εμείς ανοίγουμε την ψαλίδα με τη ΣΥΔΟΜ. Τι συμβαίνει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είμαστε σε, ξέρετε, ήμασταν σε διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα υπάρξει νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και τι λένε κάποιοι δήμαρχοι για τη ΣΥΔΟΜ και για το γεγονός ότι είναι, λέει, σε ερευόδη σημεία του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης το τι συμβαίνει με τις πολεοδομίες. Και αν εσείς πιστεύετε ότι οι κυβερνητικοί επικαλούνται τις τοπικές διαφθορές, πιστέψτε με, δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το θέμα στο ποιος πρέπει να αποφασίζει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε. Σε αυτή τη Τετάρτη που έχει πάρα πολλά σήμερα, οι φιλάθλοι χτυπάνε την πόρτα μου και το ξέρω, θα πάω να δω ποιος κέρδισε σήμερα το νήμα του καλύτερου ακροατού. Όχι, ψέματα, δεν θα το πω έτσι, γιατί είναι πολύ σκληρό. Θα πω του πρώτου ακροατού σήμερα αυτή τη Τετάρτη 16, γιατί είστε όλοι εξαιρετικοί. Αν μπορούσα να δώσω μετάλλια, θα σέβαζα όλους στο βάθρο των νικητών. Με τη βοήθεια της Άννας Ευαγγελίου που έχει έρθει πουρνό-πουρνό στο στούντιο σήμερα για να μας βοηθήσει εδώ, και τη βλέπω και σε κατάσταση καλύτερη από τη χθεσινή ημέρα όπου την κυνήγαγαν διάφορα ζωήφια, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε μηνύματα και πρέπει να πάμε σιγά σιγά να καλημερίσουμε κόσμο.

Επαναλαμβάνω, τρόπους επικοινωνίας για τους φίλους οι οποίοι δεν το γνωρίζουν. Είναι δύσκολο φυσικά να είσαι αυτή τη συχνότητα για να μην γνωρίζεις τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να μου χτυπήσεις την πόρτα εδώ. Φυσικά και φυσικά, αλλά και ψηφιακά. Καλημέρα θα πω σε φίλους που είναι στο Viber και θα πω και σε σένα που είσαι τυχαία εδώ ότι υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι το Viber, όπως επίσης και τα social. Ράδιο Αλιβέρι 1, όπου το βρείτε σε Facebook, Instagram, TikTok, μας στέλνετε μηνύματα. Φυσικά μέσα από το Viber 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700 και φυσικά στα live, YouTube και Facebook με τα μηνύματά σας, και εκεί θα πάω να ξεκινήσω τις καλημέρες.

Και θα πάω στην πρωταθλήτριά μας και στην καρδιά μας και στο σταθμό μας και στα μηνύματα. Μορφές τροστερές, καλημέρες. Μόνο με ράδιο Αλιβέρινα, λέει η Μαρία Στασοπούλου. Και είναι ο σκοτς εγωισμός να πω, συμφωνώ απολύτως. Αυτός που προτρέπει τον κόσμο να έχει αυτού του είδους την ταύτιση μαζί μας. Τρίτη βράδυ με Δημήτρη έγραψε πάλι, λέει η Μαρία. Φυσικά και έγραψε ο Δημητρός. Κάθε φορά που έρχεται εδώ και σκάει μύτη. Τρίτη 9 με 11 τα πράγματα είναι λίγο, μάλλον όχι λίγο, πολύ πολύ ανθυρά σε ό,τι αφορά τις πολύ ωραίες μουσικές που σκέφτεται αυτό το παιδί και πρέπει να σας πω αποστήθους κάθε φορά. Καλημέρα στον Αλέξανδρο 2, στον Αλέξανδρο, όχι, τον Αλέξανδρο τον Αποστόλου. Καλημέρα φιλαράκι και σε σένα. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Μαρία, στην Ελένη, την κουμπαρά μου, η οποία είναι εκεί και παρακολουθεί και μας στέλνει αστέρια. Δύο αστέρια έχει στείλει. Ένα για μένα και ένα για την Άννα Ευαγγελίου που είναι εδώ στο στούντιο. Αστεράτες οι καλημέρες, αστεράτες και αστεράτες και βροντάνε οι καλημέρες που έρχονται από το Messenger. Εδώ ο Δημήτρης Γουλιώνης, αρχισυντάκτης εδώ της εκπομπής, στέλνει σοριδών πληροφορίες για το τι συμβαίνει και με προεκλογική κατάσταση, έτσι. Με προεκλογική, θα μπορούσα να πω, μπακέτα. Έχει πάρει και ο Δημήτρης την μπακέτα την προεκλογική. Καλημέρα σε Μάκη, Γιώργο Άγγελο και τον κύριο Γιώργο, ο οποίος είναι στην παρέα μας, όπως και ο Βασίλης. Καλημέρα στο φίλο Θανάση από την Κίμη, ο οποίος μου γράφει εδώ διάφορα για τις επόμενες, λέει, δημοτικές εκλογές. Κωνσταντίνε, έχουμε σκεφτεί σοβαρά, λέει, τα ονόματα τα οποία ακούγονται γύρω-γύρω. Κοίταξε τώρα, είναι πολύ νωρίς. Εδώ έχουμε τώρα εθνικές εκλογές. Κρατήσου στο ενδιαφέρον σου ζωντανό. Πάμε και στον Παναγιώτη. Είναι η ώρα που τα μηνύματα δεν σταματούν. Είναι οι πρώτες καλημέρες εδώ. Καλημέρα λοιπόν και στον Παναγιώτη, ο οποίος μας στέλνει τα χαιρετίσματά του από την Τίνο. Εγώ, λέει, εδώ θα μείνω, δεν γυρίζω πίσω. Ήρθα για δύο μέρες, αλλά τελικά θα κάτσω παραπάνω. Και τι μας το λες για να μας καψουρέψεις και να μας βάλεις σε σκέψεις διακοπών πολύ νωρίς, όπως ακριβώς και ο Βαγγέλης που μου στέλνει την καλημέρα του από τους Αγίους Αποστόλους. Κωνσταντίνε, έχω μάθει ότι θα σε συναντήσουμε, λέει, σήμερα στο χωριό μας. Πού τα μαθαίνετε όλα εσείς? Παρ' όλα αυτά θα στείλω την καλημέρα μου στους Αγίους Αποστόλους, κάτω στις Πετριές και σε όλη την ευρύτερη περιοχή εκεί, όπου, ναι, εμείς εδώ οι γηγενείς περνάμε πολύ ωραία καλοκαίρια. Και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, εδώ στην Εύβοια έχουμε εξαιρετικά σπουδαίο τουριστικό προϊόν. Αρκεί να οπλιστείς με υπομονή στο χειρότερο δικό δίκτυο της Ευρώπης και τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα για σένα. Καλημέρα και στη μητέρα μου που σας έχω πει ότι όποιος περπατάει στο Αλιβέρι και δεν χρησιμοποιεί αυτοκίνητο έχει ένα λόγο λιγότερο για να πάθει προβλήματα υγείας, γιατί γενικώς κυκλοφορεί πολλοί κόσμος, αλλά εκτός από ότι αφήνεις το αυτοκίνητό σου, περπατάς και είναι καλό για την υγεία σου, είναι καλό και για το γεγονός ότι μαζεύεις καλημέρες. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είδα και τη μητέρα μου σήμερα πρωί, τι ωραίο που ήταν αυτό, και την καλημέρισα εκτός από την ψηφιακή εδώ επικοινωνία. Και επειδή είναι μια μέρα σήμερα η οποία έχει πάρα πολύ, εκτός από τα δικά μας, έχει και άλλα θέματα που έρχονται και αφορούν γηγενείς και μη στον υπόλοιπο κόσμο. Καλημέρα να πω και στον Αλέξανδρο τον Κάλφα. Καλημέρα Τεμέτερον, καλημέρα από το ράδιο Αλιβέρι προς τη Χαλκίδα, την αγαπημένη φυσικά εδώ. Εκτός από πρωτεύουσα του νομού μας είναι και τόπος που κατοικούν φίλοι και πολύ καλοί και αγαπημένοι. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα, εκτός από όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για τα ζητήματα της τρομοκρατίας και του φονταμενταλιστικού Ισλάμ στην Ιρλανδία και γενικότερα στο νησί, και όταν λέω νησί, ξέρετε ποιο νησί εννοώ, το νησί του Ηνωμένου Βασιλείου, εκεί όπου αυξάνονται πολύ τα ζητήματα βίας με ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν έρθει στην Ευρώπη για να ενσωματωθούν, αλλά και τα fake news γύρω από το πώς εκμεταλλεύονται αυτά τα γεγονότα ορισμένοι για να πουλάνε φύλλα ή για να ενισχύουν το εντελώς σοβινιστικό κίνημα στη Μεγάλη Βρετανία. Θα πάμε να βρούμε την ισορροπία σήμερα εδώ, και την ισορροπία θα τη βρούμε και στον τόπο μας, γιατί σήμερα στις 9, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, έχω τη χαρά φιλοξενώ την κυρία Ιωάννα Οκτωνιάτη,
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού, του κυρίου Παπαδόπουλου, του γιατρού, του καρδιοχειρούργου φυσικά, του Πολυτέκνου κυρίου Παπαδόπουλου, του ανεξάρτητου βουλευτή. Η κυρία Κτονιάτη και εγώ βεβαίως με τις ερωτήσεις μου θα αναδείξουμε το θέμα που έχει συμβεί στο Μύτικα. Ο πολύπαθος Μύτικας με τα πολλά έργα. Υπάρχει μια προσπάθεια συλλογής υπογραφών για να σωθεί το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου εκεί. Και μάλιστα με την κυρία Κτονιάτη θα συζητήσουμε με ποιο τρόπο συμβαίνει αυτό στις 9. Ακριβώς αυτό, οπότε μένεις εδώ. Και δεν είπα τυχαία για Χαλκίδα σήμερα, γιατί έχω κι άλλη χαρά στο στούντιο. Είναι ότι στις 10 θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Αγγέλου, ιστορικό αντιπρόεδρο του Συλλόγου Καπαδοκών Εύβοιας, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, γιατί έρχεται εκδήλωση μνήμης για τα παραμύθια των αλυσμόνητων πατρίδων, σε συνεργασία φυσικά με τον αγαπημένο μας σύλλογο, το σύλλογο μας, το Σύλλογο Ποντίων Ομού Εύβοιας Κομνηνής, στο Ρέσιμα Κρίς το Σάββατο. Έχουμε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση στο Ανοιχτό Θέατρο για να ακούσουμε μουσικές, να δούμε τα παιδιά να χορεύουν και την θεατρικότητα που διαπνέει αυτές τις παραστάσεις και τα πολύ ωραία πνευσμένα κείμενα που έχει γράψει ο Γιώργος Αγγέλου. Θα είναι εδώ να τα συζητήσουμε μαζί στις 10. Πολύ καλός φίλος και χαίρομαι ιδιαιτέρως που θα συμβεί αυτό. Επομένως, έχει πολλά σήμερα η εκπομπή. Δεν χάνεις στιγμή και αν τύχει, λέω σε κάθε περίπτωση, κάνω το σταυρό μου, φτύνω τον κόρφο μου. Μην σας συμβεί κάτι στην εργασία ή για παράδειγμα στο πρόγραμμά σας και χάσετε κάτι από αυτήν την εκπομπή. Είστε εξαιρετικά τυχεροί, γιατί γνωρίζετε ότι όλο το ζωντανό πρόγραμμα του Radio Αλιβέρι 1 είναι on demand, ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμο για να ξανασυνδεθείς μαζί του. Δεν ξέρω εάν εκεί έξω κυκλοφορεί κανένα άλλο τέτοιο αντίστοιχο ραδιόφωνο. Θα ήθελα όμως να υπάρχουν, γιατί είναι καλό, παιδιά, η ραδιοφωνία που κάνουμε να μην είναι πυροτέχνημα, να μπορεί κάποιος να επιστρέφει, να ξανακούει, να συνδέεται, να προβληματίζεται, να διαδρά, να αλληλεπιδρά, να προβληματιζόμαστε όλοι μαζί και να αγωνιούμε θετικά για να βρίσκουμε λύσεις. Γιατί ξέρετε, όπως σας λέω πάντα, επειδή είμαστε στην επικαιρότητα, καμία είδηση δεν είναι απλά και μόνο σε υπαρξιακό πρόβλημα από μόνη της. Είναι γιατί κάποιος λησμόνησε να αναλύσει ποια είναι η ρίζα της. Και επειδή στη λέξη λησμονιά υπάρχει και πολλές φορές προσπαθούν κάποιοι να ταυτίσουν αυτή τη λέξη λησμονιά με τη λέξη γραφικότητα, εμείς θα συνεχίσουμε να λησμονούμε πατρίδες, θα συνεχίσουμε να λησμονούμε παραδόσεις, αλλά δεν θα πνιγούμε στη λύθη και βεβαίως θα προσπαθούμε να βρίσκουμε πάντα συνδέσεις στις ειδήσεις με το παρελθόν, γιατί όταν σήμερα θα συζητήσουμε για την πολεοδομία και τα σκάνδαλα, πώς μπορεί τα σκάνδαλα να είναι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, χρήματα να φτιάξουμε τη μετρία και χάσαμε τα παιδιά στα Τέμπη, και πόσο ανεξάρτητο είναι το θέμα των πολεοδομιών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσο ανεξάρτητο είναι με το γεγονός ότι το επιτελικό κράτος τελικά, κύριε Μητσοτάκη, δεν δουλεύει και έχουν περάσει 7 χρόνια για να το καταλάβετε. Ή μάλλον ζητάτε άλλα 7 για να το στήσετε. Το θέμα είναι τι ακριβώς θα στηθεί. Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε να στείνονται κυκλώματα σε πολλές εκφάνσεις της κοινωνικής μας ζωής και ειδικά της ζωής μας που εμπλέκεται με υπηρεσίες του κράτους. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Ο Αλέξανδρος μου κάνει εδώ μια διόρθωση πάρα πολύ κέρια, ότι 14 Ιουνίου είναι ημέρα Κυριακή. Εγώ είπα ότι 14 είναι ημέρα Σάββατο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν θέλω να φεύγουν οι μέρες. Θέλω να μένουν ειδικά αυτές οι ωραίες, οι Σαββατιάτικες και Κυριακάτικες. Την Κυριακή λοιπόν 14 είναι η εκδήλωση φυσικά στο Ρες Μακρύς. Διορθώνω, όπως Κυριακή και Σάββατο είναι το Σκύρος Sports Festival, όπως Σάββατο και Κυριακή, και θα τα πούμε και αύριο, γιατί έχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα. Είναι και ωραίες χοροδιακές εκδηλώσεις. Γενικώς μένεις εδώ γιατί υπάρχει πολύ πράγμα. Σήμερα επίσης υπάρχει εκδήλωση στους Άγιους Αποστόλους που έστειλα την καλημέρα μου πριν, του Δημοτικού Σχολείου με τις Νεφέλες, που τι ωραία μας τα είπε εδώ η κυρία Παϊωάννου, η κυρία Γεωργία Παϊωάννου, εκπαιδευτικός στην εκπομπή της Παρασκευής Ρούσου, στο Ημέρα σε Εξέλιξη. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση αυτή. Αύριο Πέμπτη, ναι, 11. Τι έχω πάθει με τις ημερομηνίες, Παναγία μου, σήμερα? Ποιος ξέρει. Βιάζομαι να έρθουν αυτές οι εκδηλώσεις. Και επειδή είναι τώρα εδώ ο κόσμος μαζεμένος και λαός και ντουνιά, σας λέω ότι υπάρχει και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό στην Χαλκίδα. Συνδυάστε τις εκδηλώσεις όσοι πάτε προς το πρωτεύουσα του νησιού μας. Είναι ο κήπος των ευχών του Αλέξανδρου. Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες που υποφέρουν
και βεβαίως η προσπάθεια της κυρίας Ματίνας Κυριάκου που με το φευγιώστεο επέκεινα του γιού της, του Αλέξανδρου, φωτίστηκε ο κόσμος για πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν βοηθηθεί και εμείς είμαστε συμμέτοχοι σε αυτές τις προσπάθειες. Κήπος ευχών λοιπόν στην αίθουσα Αριστοτέλης, μπροστά εκεί στο Δημαρχείο, στην παραλία Χαλκίδος. Πηγαίνετε να βάλετε μια ευχή σε ένα ηλιοτρόπιο, βοηθήστε με όποιο τρόπο μπορείτε. Θα υπάρξουν εκεί άνθρωποι που θα σας κατατοπίσουν για οποιοδήποτε τρόπο, είτε χρηματικά, είτε το να γίνετε κι εσείς δότες μυελού των οστών. Και βεβαίως όλο αυτό το θέλουμε να το κρατήσουμε στην καρδιά μας και να το διαδώσουμε. Το μήνυμα, αν κάτι θέλεις να το σώσεις, πρέπει να το διαδώσεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφω. Είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά και εσύ τι κάνεις τώρα, παίρνεις θέση για να μπούμε σιγά σιγά και στα του Παλμού περισσότερο, αλλά και στα υπόλοιπα που έρχονται σε αυτό το τρίωρο, δυομισάωρο. Έχει μείνει πανδεσίας εδώ ενημερωτικής. Αυτό ακούστηκε ως άσχατος εγωισμός, το παίρνω πίσω, θα κρίνετε εσείς όπως πάντα. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης λοιπόν μέχρι τις 11, μουσική ανάπαυλα, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: γευστικές αποδράσεις στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή μετά το πρώτο διάλειμμα, το είμαστε στον αέρα. Την καλημέρα μου σε φίλους και σε φίλες που παρακολουθούν εδώ και θα πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα, γιατί ο παλμός της μέρας, ξέρετε, είναι καταιγιστικός από την βόλτα στα μέσα. Διαβάζω ειδήσεις από, από τον κόσμο σχετικά με το μέτωπο, το διεθνές μέτωπο. Κατάρριψη, απάτηση και ερωτήματα για τις πραγματικές απώλειες των Αμερικανών στο Ιράν. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και δεν έχει ανοίξει σε καμία περίπτωση μόνο στην Ελλάδα. Διότι κάποιοι στην Αμερική έχουν αποφασίσει να βγάλουν την ιστορία στο προσκήνιο και το τι έχει συμβεί όταν οι Αμερικανοί επιμένουν, πεισμώνουν και συνεχίζουν κάτι που φαίνεται να είναι φαύλος κύκλος. Οι Ιρανοί συνεχίζουν να χτυπούν εξελιγμένα οπλικά συστήματα των Αμερικανών που προσπαθούν να κάνουν περιπολίες στα στενά του Ορμούζ και φυσικά ανεξαρτήτως το αν υπήρξαν που δεν υπήρξαν θύματα από τους πιλότους, σίγουρα είναι σημαντικό πλήγμα για το πώς ανοίγει η κουβέντα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει ως πλήγματα αυτοάμυνας αυτούς τους θανάτους, παρακαλώ. Αυτών των Αμερικανών που έχουν χαθεί σε αυτόν τον πόλεμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πενταγώνου υπάρχουν 423 απώλειες και μάλιστα αυτές οι απώλειες έρχονται να αποκαλύψουν απώλειες που αποκαλύπτουν ότι υπάρχει μια ευαλωτότητα, ένα τρωτό σημείο στις στρατιωτικές βάσεις των Αμερικανών. Θυμίζω ότι αυτό το είχε πει και ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, ότι αυτό αποδεικνύουμε με την αντίστασή μας, τα τρωτά σημεία του πολέμου και των βάσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και ότι φρουρεί της Επανάστασης με τα πένιχρά μέσα. Αυτό βέβαια χρειάζεται λίγο ζήτηση. Καταφέρνουν να χτυπήσουν βάναυσα τις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Για να σας πω ότι αυτό είναι το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα που είχαμε από τις πρώτες μέρες του πολέμου. Τα φτηνά όπλα πώς καταστρέφουν μεγάλα ή πώς πολύ ακριβά όπλα έρχονται να επιτεθούν σε εγκαταστάσεις φτηνότερων οπλικών συστημάτων. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία διασταύρωση, γιατί ξέρετε, εδώ θα παιχτεί το παιχνίδι της διπλωματίας, μάλλον όχι, θα παιχτεί το παιχνίδι της προπαγάνδας στο εσωτερικό της Αμερικής. Υπάρχει επίσημος απολογισμός, αλλά υποεκτιμάται φυσικά αυτό το αποτέλεσμα, υποεκτιμάται από το Ιράν, γιατί επικαλείται το Ιράν ότι είναι πολύ σημαντικότερες και μεγαλύτερες οι απώλειες που έχουν μέχρι τώρα οι Αμερικανοί στο πεδίο. Φυσικά, όσο η διπλωματία πηγαίνει περιπατώ και οι λόγοι είναι γνωστοί και μάλλον ο εις λόγος είναι ένας και αυτός είναι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Έχουμε νέα πλήγματα λοιπόν και αντίπεινα στην Ιορδανία, εμπλοκή της αεράμυνας του Κουβέιτ επίσης βλέπω εδώ στα διεθνή δισογραφικά πρακτορία. Τις πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη, το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανών Ένοπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την Μέση Ανατολή, το CENTCOM, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε μια σειρά στοχευμένων πλήγματων, αφού μας είχε πει ότι δεν είχαν πάθει κάτι πιλότοι φυσικά, και βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς νόμιμης άμυνας. Προσέξτε λίγο τους όρους. Και έχουμε την διαταγή του ανώτατου ηγέτη μας, του Ντόναλντ Τραμπ, για να το κάνουμε. Είναι μια ανταπόδοση για τα απάτσι αυτό το χτύπημα. Εδώ τα αντίπεινα λοιπόν στην Ιορδανία. Και βεβαίως από την μαύρη πυκνή ομίχλη του πολέμου στα ανταλλάγματα για την εκεχηρία. Διαβάζω σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης εδώ που λένε και επικαλούνται ότι έχουν πληροφορίες από το μέτωπο και από τους φρουρούς επανάστασης ότι μεταφέρθηκαν με πτήση από το Αμπουντάμπι στην Τεχεράνη 3 δισεκατομμύρια δολάρια, μάλιστα. Τυράκι για την αναστολή επιθέσεων ήταν αυτό, αποδέσμευσης λέει χρημάτων, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αυτοϊστότοπο,
και το δημοσίευμα μάλιστα μεταφέρει αυτή την πληροφορία για την πτήση των χρημάτων. Και το αμερικανικό, από την άλλη περίπτωση, η αμερικανική οπτική γωνία λέει ότι το Ισραήλ με αυτή τη κίνηση, με αυτές τις κινήσεις διπλωματίας κάτω από το παρασκήνιο, θα σταματήσουν κάποια στιγμή και οι Ισραηλινο-Λιβανέζικες διενέξεις. Εδώ ζούμε ένα πραγματικό μοτίβο, ίδιο μοτίβο εχθροπραξιών που δεν αλλάζει, ακριβώς γιατί καταλαβαίνουν σιγά σιγά οι Αμερικανοί ότι ένα μεγάλο χαρτί στα χέρια του Ιράν, το έχουμε πει το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν πρόκειται ποτέ να αφαιθεί στην τύχη, γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται τους Αμερικανούς. Και αν δεν το πιστεύετε αυτό, θα σας πω ότι και στα ελληνικά πρωτοσέλιδα σήμερα, διαβάζω εδώ στην Καθημερινή, κανένας στην Ευρώπη δεν εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό είναι μια έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ευρωπαίοι πολίτες δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ του Τραμπ και έχουν τελευταία εναποθέσει τις ελπίδες τους στην Διατλαντική Συμμαχία ότι μπορεί να αποκαταστήσει κάποια στιγμή αυτή την διαρριγμένη σχέση με την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο, να επιστρέψουμε δηλαδή σε μια κανονικότητα που είχαμε προηγουμένως. Και δεν ξέρω αν αυτή η κανονικότητα που είχαμε προηγουμένως έχει καμία μα καμία σχέση, έχει αντιληφθεί δηλαδή γιατί έχασε τα σκύπτρα από ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά τα ερωτήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μελίσια στο κεφάλι του Αμερικανού Προέδρου την περίοδο αυτή των μεγάλων απολύων και των οικονομικών απολύων, γιατί μην κοιτάτε μόνο τα πρόσωπα και τα όπλα, δείτε και τα χρήματα. Και φυσικά από το διεθνές πεδίο, ξέρετε, στον Παλμό περνάμε και τοποθετούμε τα ερωτήματα, έχουμε και τα θέματα τα δικά μας. Σας είπα για τον ανασχηματισμό που έλαβε χώρα φυσικά την Δευτέρα. Εμείς είχαμε φύγει από το μικρόφωνο την ώρα που περιμέναμε διακαώς από πάνω να δούμε τι. Για πείτε κι εσείς εδώ, εσείς οι ευωείς, πρώτα νεοδημοκράτες και μετά Έλληνες πολίτες, για πείτε. Ήταν κανένας από την Εύβοια σε καμία θέση ευθύνης? Εκτός από την κυρία Καραμπατσόλη που περιμέναν κάποιοι στο προηγούμενο ανασχηματισμό, αλλά τελικά μπήκε στην Επιτροπή την Εξεταστική για σκάνδαλα και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτή είναι η προσφορά της Εύβοιας, να μπαίνουν μπροστινή κάποιοι βουλευτές για να μην λερώνονται κάποια καλά στελέχη. Ανασχηματισμός λοιπόν χωρίς Εύβοια. Πάλι έτσι μια φορά υπήρξαν αντιδράσεις εδώ πολλές, διάβασα διάφορα και στο διαδίκτυο από ανθρώπους που συμμετέχουν ή που απλά παρακολουθούν, από ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και στις Δημητό, και μερικοί δεν έδειξαν να απορούν, ίσως γιατί η δουλειά που κάνουν στις Δημητό δεν είναι πολύ καλή τελικά για να καταλαβαίνει το κόμμα ότι χρειάζεται να ενισχύσει ή να, προσέξτε, ή να ενισχύσει ή να χειροκροτήσει και να επιβραβεύσει ορισμένους για τη δουλειά τους μέσω από την ανάθεση ενός κυβερνητικού, μιας κυβερνητικής θέσης. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει για την Νέα Δημοκρατία στην Εύβοια, και αυτό πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο τους ανθρώπους που είναι, τον κύριο Ζεμπίλη, την κυρία Καραμπατσόλη, τον κύριο Κεδίκογλου, να προβληματίσει αυτούς που υποτίθεται ότι λένε ότι επικοινωνούνται τα προβλήματα της Εύβοιας κατευθείαν στην κυβέρνηση. Και προσέξτε λίγο τώρα αυτό το εκρηκτικό μείγμα απραξίας. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στα θαλάσσια μουσεία. Μπράβο που το κάναμε το θαλάσσιο μουσείο. Κυκλοφορούν στα μουσεία που τα περιμέναμε χρόνια, όπως το Μουσείο Παπα-Νικολάου. Δηλώσεις, φαρέτρα δηλώσεων. Και για την ταμπακέρα τίποτα. Ότι αυτό το νησί, δηλαδή εδώ η Εύβοια, ξέρετε, κρατάει την ποσόστοση όλης της χώρας. Είναι μια απλή ιστορία η Εύβοια για τους πολιτικούς και ειδικά για αυτούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται να ενισχυθεί ή να επιβραβευθεί η προσπάθεια κανενός βουλευτή, γιατί είναι συγκεκριμένα τα νούμερα στο νησί αυτό. Για να σου το πω απλά και όχι περισπούδαστα, μας θεωρούν δεδομένους στην Εύβοια, γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα που είναι στην Βουλή, έχει να κάνει με την ποιότητα τη δική μας, δηλαδή την ποιότητα που αξιολογούμε εμείς τη συμμετοχή μας ενεργά
στη λήψη των αποφάσεων. Μήπως μας θεωρούν λίγο απόμακρους, μήπως μας θεωρούν λίγο απαθείς, μήπως μας θεωρούν στην καλύτερη περίπτωση λίγο εθεροβάμονες, ότι δεν θέλουμε να ασχολούμαστε, ας πούμε, με την πολιτική, γι' αυτό και δεν δίνουν κανένα κυβερνητικό πόστο σε κανέναν βουλευτή ή βουλεύτρια της Εύβοιας. Είμαστε το νησί των ανθρώπων που επαφίονται στις επίκαιρες ερωτήσεις, φωτογραφίζονται στα διάφορα υπουργεία και για να εξασφαλίσουν την δική τους πολιτική επιβίωση βρίσκουν καμία τρύπα με κανένα έργο, για να χώσουμε κανένα έργο σε κανένα κωδικό, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Στίβος του Δίστου, τελευταία στιγμή, τελευταία ώρα το 2025 να το πετάξουμε μέσα για να μπορούμε να λέμε ότι βοηθήσαμε. Και επειδή είναι σε λίγο το στη Βουλή το καινούριο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε καταλάβει πολύ καλά, το έχουμε αναλύσει πόσο αμορτισέρ θέλει και την κυβέρνηση στους Δήμους, απραξία στους Δήμους, απραξία και μη χρησιμοποίηση για τις δεξιότητές τους και για τον τόπο και για τον τόπο και για τους ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν στην Εύβοια οι βουλευτές μας, μας θεωρούν δεδομένους. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνετε εσείς, εμένα αυτό λίγο με ενοχλεί. Σίγουρα γενικά ενοχλεί κι άλλους εδώ στην Εύβοια και πολιτευτές και όχι μόνο, αλλά είναι μεγάλη συζήτηση. Η λύση αυτής της συζήτησης είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Ας πιάσουμε τον πρώτο παράγοντα, τις απαιτήσεις τις δικές μας ως πολίτες της Εύβοιας. Ως πολίτες του νησιού των Παθών και των Πόθων, των μεγάλων ενεργειακών κόμβων, δίπλα στην Αθήνα με υποδομές ακριτικής περιοχής. Γι' αυτό πανηγυρίζουμε για την Πλατάνα 10 χρόνια για να γίνει αυτό το έργο. Γι' αυτό συζητάμε 33 ολόκληρα χρόνια για το φράγμα στην Εύβοια. 33 χρόνια για το Μανίκι. Από την κοινοβουλευτική ζήτα περίοδο, Κυριάκος Μητσοτάκης τότε ήταν όνειρο του πατέρα του να αφήσει εχέγγυα την οικογένειά του, την Ελλάδα στην οικογένειά του. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε. Πρώτη φορά που εμφανίζεται στα αρχεία της Βουλής. Το 1993 που δεν είναι κοντινό, είναι εξαιρετικά μακρινό. Και από το 1993 έχουν περάσει πολλά. Και χρήματα και κονδύλια και πολιτευτές και πολιτευτάδες και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν μέσα από τη διαδρομή τους να σας πούν πόσο στα τελευταία των υποδημάτων της εκάστοτε κυβέρνησης ήταν η Εύβοια. Και αυτό δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Δεν περιποιεί τιμή να πανηγυρίζουμε που επιτέλους άνοιξε το Μουσείο Παπα-Νικολάου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ξεκινάει τώρα το χρέος για τον Παπα-Νικολάου. Τώρα. Και δεν σημαίνει ότι μπορούμε να την πέσουμε απλά στο άνοιγμα του Μουσείου, που είναι τώρα προσωρινό μέχρι να ανοίξει το Σεπτέμβριο. Δεν μπορούμε να την πέφτουμε στο γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που τη μία μέρα γράφουν ότι έχουμε μνημεία στο Αλιβέρι, την άλλη μέρα λέμε εμείς πούντα ρε παιδιά, και την τρίτη μέρα αλλάζουν τα δημοσιεύματα και λένε θα γίνουν τα μνημεία. Για να τιμήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη βιομηχανική μας κληρονομιά. Πώς θα τιμήσουμε τη βιομηχανική μας κληρονομιά όταν δεν έχετε ενοχλήσει αυτούς που έχουν επιστημονικό έργο για το κομμάτι του λιγνητορυχείου? Δεν τους έχετε ενοχλήσει? Τους έχετε ενοχλήσει? Για σκεφτείτε λίγο. Περισσεύει κανείς? Αυτοί είναι οι λόγοι που κανένας δεν ενδιαφέρεται. Αυτοί είναι οι λόγοι που ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης κόβει τις βασικές αρμοδιότητες από τους Δήμους, όπως για παράδειγμα οι πολεοδομίες, για να μπορεί να στέλνει κεντρικά ό,τι θέλει και να τα εγκρίνει το οποιοδήποτε δημοτικό συμβούλιο βλέπε ΑΠΕ. Αυτός είναι ο λόγος που ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν ενεργοποιεί το πρώτο κύτταρο λαϊκής κυριαρχίας που είναι ο Δήμος και συμμετοχικότητας. Και αυτός είναι ο λόγος που πραγματικότητα δεν χρειάζεσαι κανέναν παρά μόνο αμορτισέρ για να υπάρξει στην εξουσία. Και όταν έρχεται η ώρα να κάνεις ένα σχηματισμό προεκλογικό όπως αυτός. Γιατί βλέπω εδώ για τον ασχηματισμό, κότσιρα στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, μάλιστα. Στο μεταφορών. Δεν ήταν καλός ο κύριος Κυρανάκης στο μεταφορών? Ή τώρα που τον κάνατε γραμματέα, πρέπει να τρέξει τον εκλογικό σχεδιασμό? Εντάξει, δεν είναι και ο λαλιώτης ο κύριος Κυρανάκης, σίγουρα. Αλλά μήπως δεν θέλει να τον κάψει τον κύριο Κυρανάκη? Ή μήπως καταλαβαίνει ότι ο κύριος Κυρανάκης στο μεταφορών ήτανε μόνο φρουφρού και αρώματα?
Είναι πολλές υποχρεώσεις του κύριου Κυριανάκη τώρα σιγά.

Ο κύριος Κυριανάκης δεν ήταν που έλεγε στα κανάλια επί ΣΥΡΙΖΑ θέλει κανένα στη συμφωνία του Μπαστού των Περσπών? Ρωτήσαμε τον ελληνικό λαό αν τη θέλει. Αυτός δεν ήταν που στην πρώτη τετραετία Κυριάκου Μητσοτάκη ψηλό ενοχλούνταν που δεν ακουμπούσανε για να εξασφαλίσουν ότι η Πρέσπα θα καταργηθεί και πήγε λίγο στα αζήτητα? Πότε ξαναβγεί ο Κυριανάκης στο προσκήνιο? Όταν υπέβαλε τα διαπιστευτήριά του από Έλληνας πολιτικός στην οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη. Και επιβαβεύθηκε γιατί έγινε γραμματέας. Τι να κάνεις το μεταφορών? Δεν μας ενδιαφέρει το μεταφορών. Δεν είναι για να καταλάβετε μόνο ο Αλέξης ο Τσίπρας, εκείνος που θέλει να ελέγχει περισσότερο το κόμμα και τη βάση του κόμματος, του οποιοδήποτε κόμματος, παρά αυτές οι θέσεις που έχουν θέμα, κέντρο και αντικείμενο το εθνικό συμφέρον και το κοινωνικό συμφέρον. Πιο χρήσιμος θα είναι ο Κυριανάκης, ή μάλλον θα εξασφαλίσει τη θέση του στη Νέα Δημοκρατία καλύτερα ως γραμματέας, σε έναν ανασχηματισμό ο οποίος δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι τίποτα περισσότερο από δύο πράγματα. Προεκλογική προετοιμασία και να δώσουμε τη θέση σε κανέναν άνθρωπο λίγο πριν τελειώσει αυτή η θητεία που την έχουν υποσχεθεί. Σίγουρα σε αυτούς δεν είναι οι ευωείς πολιτευτές, βουλευτές και τεχνοκράτες. Και τώρα, μιας και το σχολιάζω εδώ στον παλμό αυτό για τον κύριο Μαρκόπουλο, τι να πω, γιατί μου γράφετε κιόλας για τον κύριο Μαρκόπουλο. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ας πούμε, δεν είναι το παράδειγμα εκείνο να επιβραβεύσουμε ένα πρόσωπο? Αυτό δεν κάνουμε με τον κύριο Μαρκόπουλο? Αυτός δεν ήταν στην εκσταστική των Ντεμπών πρόεδρος? Αυτός δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι είναι γουρλίδικη η προεδρία του για ένα τόσο τραγικό γεγονός που μας έχει στιγματίσει? Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να λάβουν οφήκεια, όπως ακριβώς τους είχε υποσχεθεί ο αρχηγός. Προεκλογικό και επιβραβευτικό για συγκεκριμένα πρόσωπα. Και όσοι απορούν για την Εύβοια, η απάντηση σας είπα ξεκινάει από εμάς.

Ναι. Όπως μου λέει εδώ πέρα και ο Θανάσης, τελευταία τρύπα της ζώνης. Η Εύβοια, πότε ήταν η τελευταία φορά, λέει, ο Σίμος που πήγε να καθαρίσει τους μελισσοκομόροι, πώς τους λες εδώ πέρα τώρα, ναι, τους ρετσινοπαραγωγούς, ναι, αυτό θες να πεις εδώ. Και το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι όλη η προσπάθεια που γίνεται από τον κόσμο είναι κομματικού χαρακτήρα και μόνο.

Ξέρω, ξέρω τι θέλει να πει εδώ ο φίλος, αλλά το πότε έγινε υπουργός ο Σίμος. Ο Σίμος έγινε υπουργός, ξέρετε πότε. Όταν είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χρειάζομαι να ρεφάρω λίγο, δώσ' μου άλλη μια θητεία βουλευτού, να ρεφάρω. Γιατί με τα ρουσφέτια δεν βγαίνει άκρη τελικά. Υπάρχουν μερικοί που αναρωτιούνται αν θα γίνει καμία πραγματική δουλειά. Η δουλειά λοιπόν και η εικόνα που έχουμε για τους βουλευτές της δικής μας περιφέρειας είναι ότι είναι πραγματικά σε ένα καλάθι, σε μια φαρέτρα ανθρώπινου δυναμικού που κανένας δεν ενδιαφέρεται να τους χρησιμοποιήσει. Ή μάλλον τους χρησιμοποιεί, αλλά δεν τους χρησιμοποιεί εκεί που τους θέλουμε. Και αυτό το λέω έτσι γιατί σας είπα για την συμμετοχή της κυρίας Καραμπατσόλη σε εξεταστικές. Δεν το θεωρούσα εγώ προσωπικά ποτέ καμία σοφή επιλογή. Ωστόσο, τι να κάνουμε, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι χρήσιμοι που βρέθηκαν στο κοινοβούλιο και πρέπει να...

Θα αποδείξουν στον αρχηγό ότι θα βάλουν τα χέρια τους σε δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα, με αυτά και με αυτά θα πάω σε μουσική και θα επιστρέψω για να τις 9 έχω την κυρία Οκτωνιάτη. Θα μείνουμε στο νησί μας εδώ. Τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής κυρία Οκτωνιάτη του Ελληνικού Παλμού και έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία μαζί με τους ανθρώπους εκεί που είναι στην Επιτροπή Αγώνα. Επιτροπή Αγώνα εννοώ για τα έργα που γίνονται εκεί με τα υπόγεια καλώδια. Του Μύτικα για το εκκλησάκι, το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου που φαίνεται ότι υπάρχει σχέδιο για να κατεδαφιστεί. Θα μας τα πει αυτά η κυρία Οκτωνιάτη σε λίγα λεπτά από τώρα στην πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Μένεις εδώ, συνεχίζεις να στέλνεις τα μηνύματά σου. Θα πρέπει να πάω να ρίξω μια ματιά και στις υπόλοιπες πλατφόρμες εδώ. Θα πω μια καλημέρα όμως στον Νίκο που μου έχει στείλει από νωρίς το μήνυμά του. Θα πάω λοιπόν πρώτα στον Νίκο, βέβαια, για να είμαι κύριος απέναντι στην ροή των μηνυμάτων των καλών μας εδώ ακροατών και φίλων. Νίκος, ο οποίος μας καλημερίζει και όχι μόνο εμάς, όπως πάντα καλημερίζει και εσάς. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Εχθές ξεκίνησα να πάω προς Χαλκίδα, τηρώντας όλα τα όρια με ευλάβεια. Αυτή την ώρα που σας στέλνω αυτό το μήνυμα από την Ερέτρια, είμαι σε 3 ώρες περίπου θα είμαι Χαλκίδα. Ρε τι ζούμε σε αυτή τη ζωή, λέει ο Νίκος. Είπαμε, ακρίτες και τόσο κοντά στην Αθήνα. Ο Γιώργος εδώ, καλός ακροατής, ο οποίος είναι και δίκαιος, πάνω απ' όλα δίκαιος και καλά μου κάνει. Μου λέει καλημέρα Κωνσταντίνε και καλή δύναμη. Μου έχει βάλει και ένα τετράφυλλο τριφύλλι εδώ τώρα, γιατί ξέρετε χωρίς αυτό δεν γίνεται, για την τύχη. Χθεσινή φωτογραφία του Αρχιπελάγου, σημερινή δεν έχει, σε τιμωρία από χθες, λέει εδώ ο Γιώργος. Και ξαναλέω, μου αξίζει, είμαι απαράδεκτος. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου και στην φίλη την Αθηνά, η οποία είναι στην παρέα, στο Γιώργο, στην Μαρία, επίσης Μαρία Δημήτρης, Κέρουλα βεβαίως στην παρέα μας, Άννα, Δώρα και Γεωργία. Και βεβαίως μετά από αυτές τις καλημέρες, επειδή υπάρχουν και άλλες και θα φάμε το διάλειμμα των 9, πάμε στο διάλειμμα. Και στην πρώτη μας συνέντευξη. Μην φύγετε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Επιστροφή λοιπόν στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημερίζω και το group των 9, τους φίλους που έχουν πιάσει εργασία τώρα και ετοιμάζονται για τις δικές τους ιδιαίτερες αποστολές της ημέρας για τα προστοζήν. Ξέρετε, στην ζωή που ζούμε, όπου τρέχουμε όλοι 12-15 ώρες για αποτελέσματα 4 οικονομικά ωρών. 4 ως προς την οικονομική κατάληξη, όπως το οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι πάντα μικρότερο. Όπως σας είχα προαναγγείλει λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη συνέντευξη ημέρας. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ιωάννα Οκτωνιάτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού, του κόμματος του ιατρού, του κυρίου Παπαδόπουλου, του Νικολάου. Τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές και στο σταθμό μας. Κυρία Ιωάννα Οκτωνιάτη, καλή σας ημέρα από το Ράδιο Αλιβέρι 1. Μας ακούτε? Κυρία Οκτωνιάτη, μας ακούτε? Δεν την ακούσαμε την κυρία Οκτωνιάτη, θα προσπαθήσουμε πάλι για να συνδεθούμε μαζί της.

0: Oliveri 1.
1: Επιστροφή λοιπόν πάλι εδώ στο Είμαστε στον Αέρα για να διορθώσουμε τα τεχνικά. Συμβαίνουν και αυτά όπως καταλαβαίνετε και στις ζωντανές εκπομπές.

0: Είναι από αυτές τις στιγμές που συμβαίνουν πολλά. Κυρία Ακτονιάτη, καλημέρα σας, μας ακούτε?
1: Καλημέρα σας, ναι, σας ακούω πολύ.
0: Δόξα
1: καλά.
0: Τον Πανάγαθο Θεό. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά, όπως το λένε στις ζωντανές εκπομπές, έτσι δεν λένε οι γνωστά, τα γνωστά συστημικά μέσα. Σας καλημερίζουμε, σας καλημερίζουμε.
1: Και εγώ, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ και νομίζω ότι είναι καλό, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, έχει κάνει ένα βίντεο εδώ ο πρόεδρος, ο κ. Παπαδόπουλος, στα social σχετικά με το θέμα αυτό. Τι λέτε, λέγατε να ακούσουμε μαζί τον κύριο Παπαδόπουλο και να πάμε να συζητήσουμε το θέμα μας.
1: Πολύ ευχαριστώ, παρακαλώ.
2: Επέσχυντη καταγγελία είχαμε, αδερφή μου, την Παρασκευή 5 Ιουνίου την παρουσιάσαμε ζωντανή εκπομπή από μέλους της Κεντρικής Επιτροπής στην Ιωάννα την Οκτωνιάτη, ότι ετοιμάζονται οι καλοί μας κυβερνήτες να κατεδαφίσουν ένα πανέμορφο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην Εύβοια, να το κατεδαφίσουν γιατί ενοχλεί, λέει, στο οδόστρωμα εκεί που θα γίνει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, όταν επρόκειτο για ένα τζαμί στο δρόμο, εκεί πέρα που φτιάχνανε, φωνάξανε ολόκληρη συνεργεία, πανεπιστήμια, φέρανε κυλοδοκούς και τα λοιπά για να μετακινήσουν το τζαμί. Η κυρία Μενδώνη ξέρει από αυτά. Για να το μετακινήσουν, μην πάθει τίποτα το τζαμί. Ας πούν τώρα και την κυρία Μενδώνη να βάλει κανένα φράγκο να μετακινήσουν και το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Γιατί εδώ είναι βέβαιο, σε αυτή τη χώρα, όποιος βρίσκει Ελλάδα, Ορθοδοξία, Σταυρό, σημαία, ό,τι ιερό, ό,τι όσιο, θα γίνει καλλιτέχνης, θα γίνει πλούσιος, κανείς δεν πρόκειται να τον πειράξει, ούτε πολιτικός, ούτε ιεράρχης, και είναι βέβαιο ότι κάτι θα κερδίσει στην καριέρα του. Ο ελληνικός λαός πρέπει να αντιδράσει, να μην επιτρέψει αυτά και οι καταγγελίες να βρουν βίκο αότα επιτέλους και να σταματήσουν αυτούς τους αντίθεους, τους άθεους, τους άθρησκους, όπως θέλετε πέστε τους. Πάντως Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν μπορεί να λέγονται, είναι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει εμείς να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό είναι ο ελληνικός σφαλμός εδώ, για να αφυπνίσει τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Πείτε μας λίγο τι έχει συμβεί.
1: Μίλησα προχτές με την κυρία Αρχοντούλα, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μετά από μια ανάρτηση που είχε κάνει στα social media, μέσω Facebook βασικά το είδα, η αλήθεια είναι αυτή, ότι Κυριακή 7 του μήνα, 11 η ώρα, θα βρεθούμε έξω από το εξοπλίσιο, θα κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Επικοινώνησα μαζί της, πήγα εκεί, συζητήσαμε, γνωριστήκαμε, μαζευτήκαμε αρκετός κόσμος, έχω να πω. Και μετά ύστερα της πήρα μια συνέντευξη και μου εξήγησε ότι λόγω έργων του νέου δρόμου Χαλκίδας Ψάχνων θέλουν να γκρεμίσουν αυτό το όμορφο εξοπλίσι, το οποίο εκεί βρίσκεται από το 1947. Από εκεί και μετά μίλησα με τον κύριο Παπαδόπουλο και όπως είδατε ο κύριος Παπαδόπουλος βγήκε και έκανε μια δήλωση σχετικά με το εξοπλίσι αυτό. Εμείς θέλουμε, είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού με πρόεδρο τον κύριο Νικόλο Παπαδόπουλο, και θέλουμε να αντισταθούμε σε αυτό το έργο και θέλουμε το εξοκλήσι να παραμείνει όσο έχει, να μην γκρεμιστεί.
0: Εμείς την κυρία Κυριακουλάκη, την κυρία Αρχοντούλα Κυριακουλάκη εννοείται, την γνωρίσαμε στον αγώνα που κάνουν εκεί οι κάτοικοι για το Μύτικα, για το καλώδιο που περνούσε, ναι, μάλιστα και από το σχολείο, την περιβόητη γνωστή ιστορία αυτή. Εκεί ακριβώς τεχνικά τι επικαλούνται αυτοί που θέλουν τώρα να γκρεμίσουν το κλεισάκι? Τι ακριβώς δηλαδή είναι αυτό που ενοχλεί ο Άγιος Γεώργιος ουσιαστικά και τι ακριβώς δηλαδή θέλουν να κάνουν εκεί και αυτό σημαίνει κατεδάφιση για το κλεισάκι?
1: Από εκεί, με βάση το σχέδιο που έχουμε δει μαζί με την κυρία Αρχοντούλα, περνάει ο κεντρικός δρόμος σε ένα σημείο από το κεντρικό δρόμο και απλά ενοχλεί. Ενώ με βάση το σχέδιο μπορούν ένα μέτρο να το παραλείψουν και έτσι ώστε το κλεισάκι να μην γκρεμιστεί.
0: Έχετε κάποια επικοινωνία εσείς με τις αρχές, έτσι, με τους ανθρώπους που εκτελούν το έργο ή με τον φορέα του έργου και σας έχουν πει ότι δεν υπάρχει κάποια τεχνική λύση πριν καταλήξουμε στις υπογραφές? Αυτό εννοώ.
1: Αυτή τη στιγμή ακόμα όχι. Απλά εμείς σαν πολίτες, κάτοικοι, έτσι, του Μύτικα και της ευρύτερης περιοχής Χαλκίδος, και φυσικά έχουν πάρει τηλέφωνο και από όλη την Ελλάδα και μας έχουν στηρίξει και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζεύουμε υπογραφές οι οποίες στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν και θα καταθέσουμε τα χαρτιά μας σε όλους τους φορείς.
0: Τι περιμένετε από αυτή τη δράση? Γιατί ξέρετε, κυρία Ακτωνιάτη, με τις υπογραφές στη χώρα μας, αν και είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή δημοκρατίας, Το μυαλό μου πηγαίνει στα Τέμπη, στο 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, θυμάστε τότε, του συλλόγου. Πιστεύετε ότι κάτι θα γίνει, μπορεί να αλλάξει κάτι? Δεν το λέω φυσικά μεμψημυρώντας, γογγίζοντας, γιατί πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πολίτες, όχι μόνο για το κλεισάκι, γενικώς να είναι ενήμεροι και ενεργοί. Αλλά τι περιμένετε τελικά και μέχρι πότε θα τη συλλέξετε? Γιατί βλέπω εδώ στο μήνυμά σας ότι μέχρι την Κυριακή, μέχρι την Παρασκευή. Πείτε μας λίγο μέχρι πότε είναι να γίνει αυτή η διαδικασία, η κατασκευαστική εννοώ διαδικασία.
1: Εμείς από την πλευρά μας έχουμε συζητήσει, επειδή συνεργαζόμαστε με την κυρία Αρχοντούλα, θα κάνουμε τον αγώνα μας, θα μαζέψουμε όσες περισσότερες υπογραφές μπορούμε. Το χρονικό διάστημα με βάση τα δεδομένα και όσο έχει ψάξει η κυρία Αρχοντούλα, που γνωρίζει καλύτερα το έργο από εμένα, μου λέει θα κινηθούμε ανάλογα με το πότε θα οι εργασίες, θα έρχονται τα μηχανήματα πιο κοντά, θα τελειώσουν. Δηλαδή, όσο πλησιάζει κοντά στο κλεισάκι, και θα δούμε πόσες μέρες θα έχουμε ακόμα για τις υπογραφές. Από εκεί και μετά, περιμένουμε και ευελπιστούμε οι ανώτερες αρχές να ευαισθητοποιηθούν και να μην τον γκρεμίσουν. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας αγώνα ως πολίτες και ως ελληνικός παλμός από την πλευρά μου και ό,τι μετά θέλει ο Θεός.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και ευχαριστώ.
0: Και θα είμαστε καλά σε επικοινωνία. Ήταν η κυρία Οκτωνιάτη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ο Μύτικας ο πολύπαθος, όπως αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως το σχέδιο δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί, είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα σίγουρα οι εναλλακτικές λύσεις. Οι εναλλακτικές λύσεις είναι πολλές, αρκεί να θέλουμε να τις βρούμε. Δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα σε όλη αυτή την ιστορία. Πώς φτάσαμε να έχουμε τόσο πολύ κόσμο εκεί έξω και όμως να συνεχίζεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα ένας κεντρικός σχεδιασμός. Ξέρουμε μάλλον γιατί συμβαίνει αυτό και είναι γιατί θα πάμε στο επόμενο θέμα, στα θέματα πολεοδομικού γενικότερου σχεδιασμού, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε δεν θέλουν σε καμία των περιπτώσεων να έχουν γνώμες και απόψεις και αντιδράσεις του κόσμου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους. Στο είμαστε στον αέρα φυσικά, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και σε ό,τι άλλο χρειάζεται για να έρθει αυτή η εκπομπή σε εσάς και με τη βοήθεια της Άννας Ευαγγελίου, η οποία λύνει και δένει εδώ τα προβλήματα, τα λύνει, αυτά που δένονται και συμβαίνουν λοιπόν στις ζωντανές εκπομπές. Έχω το φίλο το Θανάση που μου γράφει εδώ συνέχεια για το σημερινό παιχνίδι, για τον τελικό, τελικό νούμερο 4 της σειράς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Εγώ όμως σήμερα και τώρα αυτή την ώρα, λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα και λίγο πριν πάμε σε πρωτοσέλιδα, θέλω να πάμε να δούμε λίγο τα τελευταία νέα σχετικά με αυτό το κύκλωμα για τους, για τα περιβόητα θέματα εδώ με το, με το πολεοδομικό, με αυτούς που τους έπιασε εδώ η ψαλίδα, αυτούς που τους ανακάλυψαν στα κυκλώματα της πολεοδομίας, και να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, γιατί εδώ πάμε και φυσικά ακουμπά πολύ έντονα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυνατό θα μπορούσα να πω σκανδαλάκι εδώ, ένα ακόμα στη σειρά για την πολεοδομία και για το κύκλωμα που ήδη έχουμε απολογίες από τους 6 κατηγορούμενους σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη για 30 πρόσωπα και για τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων. Στα δικαστήρια λοιπόν της πρώην σχολής Επελπίδων, εχθές το μεσημέρι είχαμε τη μεταφορά των 6 συλληφθέντων για αυτό το κύκλωμα διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών της Αττικής. Έρχεται να κουμπώσει αυτό σε ζητήματα που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι, θυμόμαστε, για τα νησιά. Δικογραφία με 3.500 σελίδες. Δεν θυμόμαστε αδίκως τα νησιά. Τρίτη κατά σειρά, ένα τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες απέναντι στις δικαστικές αρχές και με τα στοιχεία των αρχών να αποκαλύπτουν επίσης τον ηγετικό ρόλο στην νέα αυτή εγκληματική οργάνωση. Να τον έχει τον ηγετικό ρόλο ένα ζευγάρι που κατήχε θέση κλειδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, παρακαλώ. Εκ των του ζεύγους λοιπόν, 57χρονος άντρας, πρώην προϊστάμενος υπηρεσίας δόμησης στην Κηφισιά, ο οποίος έλυνε και έδινε εντολές, συντόνιζε τις προσπάθειες και κάνει τον έλεγχο των υποθέσεων που ήταν σε εκκρεμότητες και έπρεπε να λυθούν με το γνωστό φυσικά αντίτιμο. Η συνομήλικη του σύζυγός του, Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου, με ένα επιντυπωσιακό βιογραφικό σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, άριστη γνώση όλων των κανονισμών που διέπουν φυσικά την πολεοδομία, διαδικασίες, ελέγχους, χαρτιά, τρόπους που κολλάει το σύστημα και πρέπει να το λαδώσουμε για να προχωρήσει. Κοινώς λεγόμενο, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, ή ο άνθρωπος μάλλον που έβρισκε πάντα τη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα, όσο δύσκολο και αν διαφαινόταν εκ της διαδικασίας. Το ζευγάρι βρέθηκε με περίπου 300.000 ευρώ χρήματα μετρητά στην κατοχή, στο ντου της αστυνομίας, σε αυτήν την υπόθεση διαφθοράς λοιπόν σε πολεοδομίες της Αττικής. Ακόμα 4 συλληφθέντες μαζί τους, σε μια έρευνα που απασχολεί εκτός από την πολυπίκυλη εδώ και πολυσέλη δικογραφία και 30 άτομα εμπλεκόμενα, και μάλιστα άρχισαν να αποκαλύπτουν, να μιλάνε και οι συναντήσεις και οι συνομιλίες και οι κρυφές επικοινωνίες για τις συναντήσεις που είχαν με αρχηγούς, υπαρχηγούς και ανθρώπους που ήθελαν να λύσουν το πρόβλημά τους, και φυσικά πάρα πολλά ευρώ εκτός διαδικασίας για απλές δουλειές. Από 3, 4, 5 έως και 30.000 ευρώ, από 1.000 μάλλον έως και 30.000 ευρώ για δουλειές που αφορούσαν μειώσεις προστήμων για αυθαίρετα, τακτοποίησης ακινήτων, εξέταση και πανεξέταση οικοδομικών αδειών, προτεραιοποίηση εγγράφων για τακτοποίηση και για οικοδομικές άδειες, παντός είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές, και βεβαίως αυτό όλο είναι σαν ένας ωραίος τιμοκατάλογος. Έλα πείτε μου κι εσείς τώρα, δεν είναι τιμοκατάλογος αυτό? Σαν να λέει παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες: τακτοποίηση ακινήτου τόσο, σε ποια περιοχή είσαι τόσο. Αυτοί κάνανε και μία έρευνα να δούνε τι λεφτά έχεις, έτσι. Γιατί ξέρετε ότι όλα αυτά τα κυκλώματα πρωτίστως έχουν κάνει μία έρευνα να δούνε τη δυνατότητα που έχεις. Και αναλόγως και με τη δυνατότητα και με το φιλέτο βεβαίως πηγαίνανε και τα ευρώ. Διαβάζουμε
για μια δράση όπου έχουν πέσει άρκες από πάνω από τον Οκτώβριο του 2025, σε συνοικίες Ευγενών και Πριγκίπων, Κηφισιά, Μαρούση κλπ. Και σε άλλες ισχυρά αναπτυσσόμενες, τώρα μπαίνει και το μετρό στο Γαλάτσι. 29 περιπτώσεις δωροληψίας, 300.000 ευρώ λία. Δεν συζητάμε για την οργάνωση και την ιεραρχία που είναι στα πρότυπα κινηματογραφικής ταινίας, για τους ανθρώπους που είχαν θέσεις και συγκεκριμένες αμοιβές για τη θέση τους, για τις νομιμοποιήσεις των αυθαιρεσιών και φυσικά για τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν κάτω από τη μύτη άλλων επαγγελμάτων οι διάφορες δουλειές. Δηλαδή, εμπλεγμένοι μέσα σε αυτή την ιστορία μηχανικοί, μπλεγμένοι αρχιτέκτονες, μπλεγμένοι λογιστές και βεβαίως όλα αυτά δεν είναι μόνο σε βάρος των 6, είναι σε αυτά που περιμένουν λαλώντας οι 6 να βγάλουν οι αρχές. Η έρευνα ξεκίνησε λοιπόν πέρσι, τον Ιούλιο του 2024, δύο ολόκληρα χρόνια, γιατί αυτό μερικές φορές λέμε για τις αρχές ότι θέλουμε να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όταν γίνεται μια έρευνα, θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορη, παίρνει χρόνο και όσο περισσότερο εμπλέκονται οι δημοσιογράφοι, τόσο χαλάνε αυτές οι δουλειές, πρέπει να σας πω, ανοίγουν τα στόματα και κρύβονται οι ένοχοι. Εδώ όμως υπάρχει μια πραγματική διαδικασία.

Και βεβαίως, σε αυτή την ιστορία εδώ του δίχρονου, όλα ξεκίνησαν πάλι από μια καταγγελία στο Δήμο Κηφισιάς.

Αυτές οι υποθέσεις λοιπόν με τα χρηματικά ποσά ξεκίνησαν από μια καταγγελία σε υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά να παίρνουν και να βεβαιώνουν ή να σβήνουν πρόστιμα. Πάμε λίγο να ανοίξουμε τη συζήτηση.

Η υπόθεση λοιπόν είναι προβληματική και έχει μεγάλη αξία να πάμε να δούμε πώς συνδέεται και με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τι έχει συμβεί λοιπόν με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί διαβάζω εδώ κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου Βάρης, εδώ Βουλιαγμένης, κάτω, ο οποίος λέει ότι η ιστορία με τους πολεοδομικούς αυτούς τύπους στα κυκλώματα είναι το τυράκι, μάλλον να το πω διαφορετικά, το επιχείρημα της κυβέρνησης να πάρει τη ΣΥΔΟΜ και την πολεοδομική δυνατότητα και αρμοδιότητα από τους Δήμους, δηλαδή να γίνονται κεντρικά όλες οι πολεοδομικές κρίσεις και όλα τα ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό των πόλεων. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουμε μόνοι μας για τον τόπο μας αυτά που πρέπει. Αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Κωνσταντέλος, δήμαρχος λοιπόν Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και πρώτος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Μία θέση που απλώς δεν είναι σκέψη, βασίζεται και σε δημοσιεύματα αλλά και στον τρόπο με τον οποίο στον κώδικα, κρατηθείτε λίγο, δεν είναι σαφές τι συμβαίνει ακριβώς με τους νέους ειδών. Δεν υπάρχει μία διάταξη που να λέει ότι πάβουν να ανήκουν στους Δήμους οι ΙΔΟΜ, γιατί υπάρχει ένα ασαφές στην κωδικοποίηση του νέου κώδικα, ένα ασαφές θέμα δηλαδή για το αν τελικά αυτή η αρμοδιότητα θα μετακυλήσει στο κτηματολόγιο ή σε κάποιο άλλο φορέα διδοτήσεων, θα δούμε. Ένα σκοτεινό σημείο λοιπόν υπάρχει εδώ, το οποίο για να το ανακαλύψουμε θα πρέπει να περιμένουμε και θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η έρευνα για τα κυκλώματα, για τις χρηματοδοτήσεις και για τις διευκολύνσεις. Και προσέξτε τώρα εδώ να πάμε λίγο και στο ερώτημα το κεντρικό και το κρίσιμο. Είναι τελικά η τοπική εκτός του ελέγχου του επιτελικού κράτους και μπορούν να διαπλέκονται, γιατί στην κυβέρνηση πάλι κάνουν πως δεν ήξεραν τίποτα? Δεύτερο ερώτημα και σημαντικό, το γεγονός ότι επειδή εσείς είστε διαπλεκόμενοι θα το κάνουμε εμείς στην κεντρική κυβέρνηση, σημαίνει ότι θα σταματήσει, μάλλον θα ενισχυθεί τελικά κάποτε το να φτάνει στα κοινοβούλια και στην κυβέρνηση η άποψη, η ιδιαίτερη άποψη των τοπικών κοινωνιών για τις ασκήσεις ηρεμίας και εξουσίας πάνω στα πολεοδομικά σχέδια των πόλεων? Δηλαδή όταν έχετε ένα καινούριο έργο θα έχουν άποψη οι πολίτες? Θα μου πείτε δεν έχουν τώρα, που θυμάστε εδώ στο Αργυρό για τη θέση Τσίκνα που έλεγαν εδώ οι κάτοικοι, ελάτε να κάνετε έναν έλεγχο, και λέγανε από το Δήμο, σε εμάς εδώ δεν έχουμε δικαίωμα παιδιά να κάνουμε έλεγχο, γιατί ο έλεγχος έχει ήδη γίνει. Γίνεται από κεντρικές υπηρεσίες. Το ΤΕΕ και άλλες διατάξεις δείχνουν ότι δεν μπορούμε εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να σταματήσουμε την ανάπτυξη. Έλα όμως που τελικά όλα αυτά καταλήγουν στο ότι δεν. Άλλες αρμοδιότητες θα πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση που θα έχει χρήματα να τις ολοκληρώσει, και αυτές που είναι σημαντικές και θα πρέπει να κρατήσει για πάρτι της τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα, φαίνεται με βάση τα λεγόμενα των δημάρχων εδώ ότι ίσως χάνεται αυτή η ευκαιρία. Πολεοδομικό κύκλωμα λοιπόν και νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι ασύνδετα πράγματα. Επομένως κρατηθείτε, γιατί όλα αυτά εδώ θα τα ξανασυζητήσουμε και δεν είναι έολα ή δεν είναι, μάλλον να το πω διαφορετικά, κάτι το οποίο υπάρχει τελείως από μόνο του στην σημερινή ειδησιογραφία. Είναι σημαντικό. Υπόθεση διαφοράς πολεοδομίες, σύγκρουση κυβέρνησης Δήμων για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και αναφορές για την κεντρικοποίηση των αδειδοτήσεων. Αυτά τα τρία μαζί είναι ο παράγοντας Χ για το τι θα έρθει αργότερα για τις πόλεις με τα συμφέροντα πάνω από το κεφάλι μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, μέχρι τις 11 πάμε επιστροφή μετά τη μουσική για εφημερίδες.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβερί 1. Ράδιο Αλιβερί 1.
1: Κάτι έχει γίνει τώρα. Πώς παίρνει το πράγμα.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Ακούω. Έλα, ακούω. Άκουσε με λίγο το μικρόφωνο αυτό εδώ πέρα στο στούντιο, το άλλο στούντιο. Από τότε που βγάλαμε τη φέτα και είπαμε να το φτιάξουμε. Δεν τη λέει. Δεν το έχεις

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Για να δούμε επιστροφή στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Είχαμε κάποια τεχνικά θεματάκια σήμερα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν όλα όταν είσαι εν ροή και ζωντανά. Σε λίγα λεπτά συνδεθούμε με τον αγαπημένο φίλο τον Γιώργο Αγγέλου, ιστορικό και αντιπρόεδρο του Παρεμβολικού Συλλόγου Καπαδοκών, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, με την παράσταση που έρχεται την Κυριακή 14 του μήνα για τα παραμύθια. Πριν γίνουν πρόσφυγες τα παραμύθια, για να λέμε ακριβώς τον τίτλο. Πάμε να δούμε το ερωτολόγιο της μέρας για να πάρουμε την πνευματική δυνατότητα που χρειαζόμαστε και η ικανότητα για να προχωρήσουμε και να ξορκίσουμε τα κακά πνεύματα. Ο Αγίου Τιμωθέου Επισκόπου Προύσας σήμερα στο ερωτολόγιο μας, Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Ο Άγιος Τιμόθεος μαρτύρησε στα χωριά του Ιουλιανού του Παραβάτη. Συναξαριστές αφηγούνται ότι το 361 σκότωσε δράκοντα με θαυματουργικό τρόπο, που φόλευε μεταξύ της Προύσας και των θερμών υδάτων. Στο συναξαριστή του γράφει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης: «Είχε δε ο Άγιος δύναμη και χάρη παραθεού, με την οποία επιεί διάφορα θαύματα, όθεν και έναν μεγάλο δράκοντα εθανάτωσεν». Για τον Άγιο Τιμόθεο λοιπόν, που μέσα στην θαυματουργική του διαδρομή έχει πολλά να μας διδάξει και να μας δυναμώσει φυσικά την πίστη, γιατί σε μια περίοδο δυσκολιών όπως αυτή που ζούμε η πνευματικότητα είναι αναγκαία. Μάρτυρες Αλέξανδρος λοιπόν επίσης και Αντωνίνης στο σημερινό εορτολόγιο, και Αντωνίνα και Αλέξανδρος. Η Αγία Μάρτυρης Αντωνίνα ήταν χριστιανή παρθένος, η οποία αποτελούσε μια τυλαυγή αστέρα της Κωμόπολης Καρδάμου, όπου και γεννήθηκε, πρικισμένη με εξωτερική και εσωτερική ομορφιά, ζούσε με εγκράτεια, σεμνότητα και άσκησε και έθεσε όλες τις δυνάμεις και τις οικονομίες της στη διακονία, την περίθαλψη και ανακούφιση των πτωχών και δυστυχισμένων συνανθρώπων της. Η χριστιανική της διαγωγή και συμπεριφορά καταγγέλθηκε στον έπαρχο Φίστο, ο οποίος την συνέλαβε και την ανέκρινε. Η Αντωνίνα, με ακατάβλητο φρόνημα και θεία υπερηφάνεια, ομολόγησε την πίστη στο Χριστό και κάλεσε τον έπαρχο να μετανοήσει και να βαπτιστεί χριστιανός. Απογοητευμένος ο έπαρχος, επειδή όλες οι προσπάθειες έπεφταν στο κενό και γνωρίζοντας ότι η Αγία έδιδε μεγάλη βαρύτητα και στην παρθενική τιμή, διέταξε να τη ρίξουν σε κάποιο πορνείο. Η θερμή προσευχή της Παρθένου προκάλεσε τρομερό σεισμό στο σπίτι αυτό, με αποτέλεσμα οι ίδιες οι γυναίκες να την διώξουν από αυτό το σπίτι. Ο Φίστος τη συνέλαβε ξανά και την έριξε σε κάποιο άλλο καταφύγιο. Κάποιος όμως χριστιανός ονόματι Αλέξανδρος επισκέφθηκε τον πορνείο και τη φυγάδευσε δανείζοντάς της τα δικά του ρούχα. Έξαλλος ο Φίστος, όταν πληροφορήθηκε το γεγονός, διέταξε την άμεση σύλληψή τους. Μετά την απολογία τους διέταξε το σκληρό βασανισμό τους. Και όντως, αφού τους ακροτηρίασαν, τους άλυψαν με πίσα και τους έριξαν στην φωτιά, χαρίζοντάς τους τους στέφανους του μαρτυρίου το έτος 313 μετά Χριστόν. Να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε και εμείς δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλύτερη πάσα. Μετά τις διαφημίσεις να επιστρέψουμε με τον Γιώργο Αγγέλου εδώ στη ζωντανή μας συνέντευξη. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, το είμαστε στον αέρα μέχρι και τις 11. Παραμένεις εδώ ενεργός και ενεργή φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας. Επικοινωνείς μαζί μας και σου επιστρέφω πολλαπλάσια. Την καλημέρα σου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regato Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regato Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Radio Αλβέρης 1. Αλβέρης 1. Ακούτε το Radio Αλβέρης 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
2: Επιστροφή λοιπόν σε 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, είσαι συντονισμένος στο ραδιόφωνο της νέας εποχής, δυνατά σφαγεράδια μεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά 102 και 2 μεγάκυκλοι στο διαδίκτυο με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube και φυσικά μέσα από όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας και ακρόας ραδιοφωνικού προϊόντος. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με έναν καλό φίλο, δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, σε μια μέρα που συμβαίνουν διάφορα και θα πάω να τα μαζέψω αυτά τα διάφορα, γιατί οι κουβέντες μας γαλινεύουν, είναι καταπραγητικές και ειδικά όταν μιλάμε για τη μνήμη, εκεί να δείτε πόσο σημαντικές και σπουδαίες γίνονται. Γιώργος Αγγέλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ιστορικός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου, των Παρευοϊκού Συλλόγου των Καπαδοκών, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Γιώργο μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλέ μου Κωνσταντίνε, καλημέρα από τη Χαλκίδα, καλημέρα από την Ευρωϊκή Πρωτεύουσα. Θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχάς για την σημερινή πρόσκληση να συνομιλήσουμε ζωντανά στον αέρα, στο φιλόξενο αέρα της εκπομπής σας εκεί στο Ράδιο Λιβέρι 1, να καλημερίσω όλους τους ακροατές, όλες τις ακροάτριες και στο Λιβέρι και στην ευρύτερη περιοχή και όπου φτάνει η δική σας φωνή.
2: Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι είναι και καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Αγγέλου με την πρόζα αυτή εδώ και είναι και στο, είστε στο ραδιόφωνο, δεν είστε στο ραδιόφωνο, δεν είστε στον αγαπημένο.
3: Είμαστε και συνάδελφοι. Εγώ είμαι στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και σου μιλάω από ένα αντίστοιχο στούντιο με το δικό σας.
2: Ακριβώς και μάλιστα και πολύ φιλόξενο επίσης, γιατί έχω υπάρξει και εγώ φιλοξενούμενος σου τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουμε την ίδια αγάπη για την παράδοση. Και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί έρχεται μια πολύ ωραία παράσταση, μουσική, χορός και θέατρο, πριν τα παραμύθια να γίνουν πρόσφυγες, φίλε Γιώργο.
3: Καταρχάς, εμείς τα προσφυγάκια τρίτης, τέταρτης γενιάς, όπως είσαι και εσύ και όπως είναι και άλλοι πολλοί, έχουμε ένα ειδικό βάρος, ιδιαίτερο ειδικό βάρος, έτσι, γιατί έχουμε ταυτότητα καταρχάς, αλλά κουβαλάμε και τον ξεριζωμό, αδελφέ μου. Κουβαλάμε και την προσφυγιά που δεν την κουβαλάει ούτε ο Ηπειρώτης, ούτε ο Κρητικός, ούτε ο Μακεδόνας, ούτε ο Στεροελαδίτης. Αυτό και από μόνο του κάνει λίγο τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα. Και έτσι λοιπόν, επειδή σχεδόν κάθε χρόνο φτιάχνουμε εκδηλώσεις, παρουσιάζουμε μουσικο-χωροθεατρικές, νομίζω είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν το συναντάω σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχουν σύλλογοι, σωματεία, πολιτιστικοί φορείς. Δηλαδή, αρκούνται μόνο στο να παρουσιάζουν χορούς, να κάνουν κάποια φεστιβάλ. Είναι πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, η ραχοκοκαλιά ενός συλλόγου πολιτιστικού είναι το χορευτικό του τμήμα. Θεωρώ ότι σύλλογος, σωματείο, χωρίς χορευτικό τμήμα δεν μπορεί να εφίσταται. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Δηλαδή βλέπω εκδηλώσεις σε διάφορες άλλες πόλεις που είναι γεμάτα χορευτικά, έτσι, αποσπάσματα ή ενδεχομένως υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο συνδέει τους χορούς και όλα αυτά. Στη δική μας την περίπτωση, επειδή έτσι το βρήκα όταν πρώτο ξεκινήσαμε, έτσι το παρέλαβα και έτσι το συνεχίζω, γιατί είναι 100% δικές μας παραγωγές, υπάρχει κείμενο, υπάρχει ιστορία, υπάρχει πρόζα, υπάρχει αλληλεπίδραση. Είναι μουσικο-χωροθεατρικό το θέμα. Χωρίς να κουράζει το θεατή, μαθαίνει πράγματα και φεύγει πλήρης. Και έτσι λοιπόν, φτάσαμε στη φετινή χρονιά, στο 2026, στο πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια. Γιατί έχω να σου πω ότι υπάρχουν τόποι, Κωνσταντίνα, που δεν χάθηκαν ποτέ από τη μνήμη. Γιατί εμείς νιώθουμε νόστο για μια περιοχή, για μια πατρίδα, την οποία ποτέ δεν ζήσαμε. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ ιδιαίτερο. Υπάρχουν σπίτια που έμειναν πίσω, υπάρχουν εκκλησίες που σύγησαν, υπάρχουν αυλές που άδειασαν. Και όσο μέσα όμως από τις αφηγήσεις των ανθρώπων, από τα τραγούδια, από τις συνήθειες, από τις μυρωδιές και τα παραμύθια, αυτά συνεχίζουν να ζουν. Και μέσα από αυτά ζούμε και εμείς. Ζούνε οι φήμησες, γιατί ξέρεις, αν ξεραθεί η ρίζα σε ένα δέντρο, μετά από λίγο δεν θα υπάρχει και το ίδιο το δέντρο. Η παράδοση είναι οι ρίζες μας. Η εκδήλωση λοιπόν αυτή, πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια, είναι κάτι που κάναμε όλοι εμείς με πολύ χαρά, με πολύ σεβασμό, όπως είπα και πριν, πρόκειται για μια 100% δική μας παραγωγή, από τα κείμενα, από τη σκηνοθεσία, από τα σκηνικά, από τη συνεργασία και όλα αυτά. Ένα ταξίδι λοιπόν πίσω στον χρόνο, ένα ταξίδι σε πατρίδες και αυλές αλυσμόνητες, τότε που οι άνθρωποι ζούσαν τη δική τους πολύ διαφορετική καθημερινότητα από τη σημερινή, χωρίς να γνωρίζουν όμως πως η ιστορία θα τους ανάγκαζε και τα συμφέροντα των ισχυρών βέβαια να εγκαταλείψουν τα χώματα των δικών τους προγόνων. Εδώ βέβαια δεν μιλάμε για προσφυγιά, εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, μιλάμε για την ιστορία η οποία πρέπει να συνεχιστεί, μιλάμε για όσα προηγήθηκαν, μιλάμε για τη ζωή πριν από τον ξεριζωμό, για τα γέλια του παιδιού στις γειτονιές, για τα τραγούδια που αντιχούσαν στα σοκάκια, για τα γιορτάσια, για τα έθιμα, για τους ανθρώπους που ονειρεύονταν, που αγαπούσαν, που παντρεύονταν, γιατί εδώ έχουμε και ένα αλυσβερίσι μεταξύ Καπαδοκίας και Πόντου και εκεί μπαίνει το ποντιακό κομμάτι. Και βεβαίως σε εποχές που οι άνθρωποι δημιουργούσαν. Έχουμε θεατρική αφήγηση, έχουμε μουσική, έχουμε μνήμες, έχουμε παραδόσεις, έχουμε φυσικά χορευτικά και επιχειρούμε να δώσουμε φωνή σε έναν κόσμο που έμεινε ζωντανός στις καρδιές όλων μας. Έναν κόσμο, Κωνσταντίνε, που δεν πρέπει να θυμόμαστε μόνο για την τραγωδία που βίωσε, αλλά και για τον πολιτισμό που δημιούργησε, για την ομορφιά που γέννησε, για την κληρονομιά που μας άφησε. Γιατί κυρίως εγώ να σου πω ότι πριν γίνουν πρόσφυγες οι άνθρωποι, πρόσφυγες έγιναν τα παραμύθια τους, τα οποία ταξίδεψαν σε μπαούλα, ταξίδεψαν σε μνήμες, ταξίδεψαν σε ψυχές, ήρθαν εδώ ως τουρκόσποροι, έφυγαν από τη Μικρά Ασία ως Έλληνες και τους υποδεχτήκαμε εμείς εδώ ως Τούρκους, ως ξενομερίτες, ως γιαουρτοβαφτισμένους, ως παστρικούς, ειδικά τις γυναίκες, και σήμερα επιστρέφουν και λίγο κοντά μας τα παραμύθια αυτά για να μας θυμίζουν ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε σήμερα και τι οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανό. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλούμε να γίνετε συνοδοιπόροι σε αυτό το συγκινητικό ταξίδι μνήμης, αν θέλεις όχι ως θεατές μιας ιστορίας του παρελθόντος, αλλά ως φύλακες μιας κληρονομιάς η οποία εξακολουθεί να μας ενώνει και πάντοτε βέβαια να μας συγκινεί.
2: Φίλε Γιώργο, ξέρω πολύ καλά, το λέω με έναν διαφορετικό τρόπο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι οι άνθρωποι, ίσως ταιριάζει με αυτό που είπες στην εισαγωγή σου, που δεν μπορούν να επισκεφθούν το χωριό τους, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, όπως οποιοδήποτε άλλοι ασχολούνται με τη λαογραφία και τον πολιτισμό, φέρουν μια βαθιά πληγή. Αλλά στη σημερινή εποχή, πραγματικά που ζούμε, την αποξενωμένη, την εποχή της μέγιστης ατομικής ελευθεριότητας, μήπως τελικά το γεγονός ότι έχουμε μπεδώσει αυτή τη μνήμη μας φέρνει να είμαστε ακόμα πιο μοναχικοί? Και το λέω γιατί ξέρεις πολύ καλά, σε αυτές τις εκδηλώσεις δεν είναι μόνο η αποτύπωση από την δική σας ματιά και τη δική μας ματιά την προσφυγική, είναι και το να μεταλαμπαδευτεί αυτή η ανάγκη για συνύπαρξη και ειδικά στους νεότερους να πυκνώσουν τους πολιτιστικούς συλλόγους για να εξελιχθεί και η παράδοση. Έτσι δεν είναι?
3: Αυτό, καλέ μου Κωνσταντίνε, είναι το μεγαλύτερο στοίχημα και η μεγαλύτερη δυσκολία με την οποία έρχονται αντιμέτωποι όλοι οι σύλλογοι που υπάρχουν στην ελλαδική επικράτεια. Δόξα τω Θεώ, στη δική μας την περιοχή υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, στη Χαλκίδα και στην περιφέρεια και σε όμορους δήμους. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι από το βορρά της Εύβοιας μέχρι και το νότο. Είναι Μικρασιάτης, είναι Γηγενής Πληθυσμός, είναι Επιρώτες, είναι Κρητική, είναι Πελοποννήσι. Είναι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτός εδώ ο τόπος. Υπάρχουν σύλλογοι ανθρώπων με καταγωγή από διάφορες περιοχές της ελλαδικής επικράτειας, έτσι. Λοιπόν, είναι μεγάλη πρόκληση αυτό που λες και είναι πολλές οι δυσκολίες για τη συνέχεια των πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, κυρίως όμως γιατί λειτουργούν όλοι οι σύλλογοι σχεδόν πάντα, με ελάχιστες εξαιρέσεις γνωστές, με εθελοντική προσπάθεια, με πόρους περιορισμένους, σε μια εκδήλωση, σε μια προσπάθεια κοινή, χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται πολύ προσωπική δουλειά, πολλές φορές και με άδεια τσέπες, αδελφέ μου, για να στηθούν δράσεις, να στηθούν παραστάσεις, να στηθούν εκδηλώσεις που να έχουν ποιότητα και συνέπεια και χωρίς εισιτήριο. Ούτε καν θα εισπράξουμε χρήματα να μπορέσουμε μετά να πάρουμε τις φορεσιές μας και να τις πάμε στο καθαριστήριο. Και αυτό το κάνουμε με επίγνωση και με πολύ σεβασμό και αγάπη. Παράλληλα, βέβαια, επειδή το έθιξες πριν, υπάρχει και αυτό που λέμε η πρόκληση της συνέχειας. Το πιο δύσκολο βέβαια να κρατηθεί το ενδιαφέρον ζωντανό των νέων ανθρώπων, των νεότερων γενεών, ώστε να μπορέσουν τελικά να συνεχίσουν αυτό το έργο. Να μην μείνει μόνο σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που κρατάει ένα σύλλογο. Βέβαια, παρόλα αυτά, εγώ είμαι αισιόδοξο ότι φύσιμο άνθρωπο. Η ύπαρξη των συλλόγων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είμαστε εμείς που κρατάμε ζωντανή τη μνήμη. Είμαστε εμείς που κρατάμε την ταυτότητά μας ζωντανή σε αυτόν τον αγώνα. Κανείς δεν περισσεύει. Και όσο υπάρχει μεράκι, όσο υπάρχει αγάπη, όσο υπάρχει σεβασμός, συνεργασία, αγάπη για τον πολιτισμό, οι δυσκολίες θεωρώ ότι μπορούν να ξεπεραστούν και συνέχεια εξασφαλίζεται. Όμως, υπάρχουν περιορισμένοι πόροι. Υπάρχει χρόνος που όλοι έχουμε όλο και λιγότερο στη διάθεσή μας. Αυτές είναι οι πραγματικές προκλήσεις για τους συλλόγους. Όμως παρόλα αυτά, εγώ προσωπικά, όπως είπα και πριν, είμαι αισιόδοξος, γιατί βλέπω στον κόσμο ότι υπάρχει μεράκι. Παρόλη την έλλειψη ανδρεία που έχουν οι συλλογοί, όπως θα γνωρίζεις, παρότι την έλλειψη νέων παιδιών. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν των ανθρώπων να συνδεθούν με την παράδοση και με την ταυτότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, ισχυρό κίνητρο. Λοιπόν, υπάρχουν έστω λίγοι άνθρωποι που αγαπούν αυτό που κάνουμε, οι οποίοι το υπηρετούν με συνέπεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι σύλλογοι δεν θα σβήσουν, ίσως αλλάξουν μορφή, ίσως προσαρμοστούμε σε νέες εποχές, αλλά η ουσία είναι ότι θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε όσο το θέλουμε. Άρα λοιπόν είμαι αισιόδοξος, όχι επειδή δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά επειδή υπάρχει ακόμα ψυχή και θέληση. Και θέλουμε βοήθεια, αδελφέ. Θέλουμε βοήθεια.
2: Αυτό ισχύει και το λέμε πολλές φορές και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Νομίζω σε κάθε θέμα διέπει είναι ένα πέπλο που σκεπάζει ακόμα και την επικαιρότητα. Το γεγονός ότι η κοινωνική συνύπαρξη είναι αναγκαία, ότι ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στην ευτυχία και στην ευδαιμονία, όπως λέμε εμείς οι Έλληνες, είναι δρόμος που συνοδοιπορείται, δεν είναι σε καμία περίπτωση μοναχικός δρόμος. Και αυτό φαίνεται ότι οι σύλλογοι, και ειδικά μετά την περίοδο, νομίζω να συμφωνήσει μαζί μου, την περίοδο του COVID, καταλάβαμε την αξία αυτής της συνύπαρξης, όπως καταλάβαμε και την αξία του να μεταφέρουμε αυτά που σήμερα εσύ λες στην παράσταση ως παραμύθια, ως ιστορίες πραγματικές βιωματικές. Προσφάτως στην Χαλκίδα είχατε καλέσει κάποιους καθηγητές από την Κωνσταντινούπολη και μαζέψατε και άλλες ιστορίες, γιατί ξέρω ότι εμπνέεσαι και από αυτές τις ιστορίες στα κείμενά σου. Θέλω δύο λόγια γι' αυτό, Γιώργο, γιατί και για την έμπνευση και για τη σύμπραξη με το Σύλλογο Ποντίων Νομοευεσκομνή, το σύλλογό μας.
3: Επειδή πέταξε τη σκητάλη.
2: Ξέρω ότι η έμπνευση είναι πρωτογενής. Δεν είναι απλά η μνήμη της προσφυγιάς. Είναι ότι το ψάχνεις περισσότερο ακόμα και σε ερευνητικό στάδιο, γιατί όλοι φέρουμε προσωπικές ιστορίες, όλοι έχουμε προσωπικές ιστορίες. Δεν ήταν απλά παραμύθια, ήταν βιωμένα γεγονότα που ήρθαν και έμειναν και ρίζωσαν.
3: Δεν σου κρύβω ότι είναι η πρώτη φορά εμείς ως σύλλογος που συνεργαζόμαστε έμπρακτα και επί σκηνής με έναν αδελφό πολιτιστικό σύλλογο, ένα σωματείο. Με τις όποιες δυσκολίες ενδεχομένως μπορεί να έχει όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Η ιδέα τώρα για τη συνεργασία, μιας που την έθιξες, μεταξύ Καθαδοκών και Ποντίων, έτσι, γεννήθηκε από, θα έλεγα, κάτι πάρα πολύ απλό αλλά και πολύ βαθύ ταυτόχρονα. Από το ότι έχουμε κοινές ρίζες στη μνήμη, έχουμε ρίζες στην εμπειρία του ξεριζωμού, μπορεί να προερχόμαστε από διαφορετικές περιοχές της Μικράς Ασίας, αλλά κουβαλάμε την ίδια ιστορία, την ίδια νοσταλγία, τις ίδιες αξίες και τον ίδιο πόνο στην ψυχή. Μέσα από τραγούδια, μέσα από εμπροκειμένο έτσι παραμύθια, μέσα από παραδόσεις, από τρόπο ζωής μας, διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ενδεχομένως μας χωρίζουν. Και έτσι λοιπόν θελήσαμε να τα παντρέψουμε, να τα φέρουμε κοντά, αν μου επιτρέπεις, να τα συνομιλήσουμε πάνω στη σκηνή, σαν μια κοινή αφήγηση μνήμης. Γιατί δεν είναι, θα έλεγα, μια συνεργασία πολιτιστική, δύο σύλλογοι βρέθηκαν και άνδειο και okay, να κάνουν κάτι όμορφο. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων που προέρχονται από τον ίδιο πόνο, αλλά και από την ίδια τη δύναμη. Να κρατούμε ζωντανή την παράδοση, για να μπορέσουμε τελικά να τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Και μιας που έφυξες τη συνεργασία με τους δύο ανθρώπους από την γειτονική Τουρκία που μας επισκέφθηκαν, και ήταν ένα εξαιρετικά μεγάλο σχολείο για όλους εμάς, τον Μουράτ Εσέρ, ο οποίος ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, παρότι είναι ελληνόφωνος και κάτοικος Αθηνών. Ο Μουράτ Εσέρ είναι πολύ διάσημος συγγραφέας στην Τουρκία. Ειδικεύεται η Κωνσταντίνη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως όμως το κομμάτι που αφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, συνεργάζεται με το Μουσείο το Καποδοκικό στη Νέα Καρβάλη στην Καβάλα. Είναι ιστορικός. Έτσι. Και εμείς λοιπόν με τη συνάδελφό του, την αναπληρώτρια καθηγήτρια, η οποία μας ήρθε κατευθείαν από την Κωνσταντινούπολη, γιατί όπως σας είπα ο Μουράτ μένει στην Αθήνα, παντρεμένος με Ελληνίδα, ήρθε λοιπόν με την συνάδελφό του την Μπουτζού από την Κωνσταντινούπολη εκείνη, για να πάρουμε μέρος σε ένα project, σε μια έρευνα που αφορά τους ανταλλάξιμους, τους μικρασιάτες και όλα αυτά. Αυτό έγινε πριν από ένα μήνα περίπου. Είμαστε παρόντες εμείς, ήταν ο Σύλλογος των Ποντίων και ο Σύλλογος της Νέας Αρτάκης η Παντάνας. Τρεις ώρες διήρκησε αυτό. Βέβαια τελείωσε με ούζο και με ευοχίες και όλα αυτά. Τρεις ώρες, μία ώρα περίπου συνέντευξη κάθε επικεφαλής από κάθε σύλλογο. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο το οποίο είχε πολύ πόνο, είχε πολύ δάκρυ, πολλές αγκαλιές και είχε μία αλληλεπίδραση και διάδραση με αυτούς τους ανθρώπους πολύ ιδιαίτερη. Γιατί βλέπεις ότι αυτό το διαπολιτισμικό τελικά που συνέβη μας φέρνει πιο κοντά, γιατί αναγνωρίζονται λάθη και από τις δύο πλευρές και τελικά, Κωνσταντίνα μου, θεωρώ ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει χρώμα. Ούτε φίλο, ούτε τίποτα. Όπως πονάει ένας Έλληνας που ξεριζώνεται, έτσι πονάει και ένας Σύριος και ένας Αφγανός και ένας Τούρκος και ένας Κύπριος και ένας οποιοσδήποτε.
2: Έχουμε πει πολλές φορές, αγαπητέ μου, ότι οι λαοί είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις κυβερνήσεις τους, από την πολιτική, την ευρύτερη, έτσι όπως την έχουμε μάθει, και ότι η προφορική ιστορία, η εκτίμηση αυτή της μεταφοράς της μνήμης έχει ένα τεράστιο επιστημονικό πεδίο που περιμένει να ερευνηθεί, αλλά έχει και μία πολύ μεγάλη ζεστασιά αυτό το πράγμα και πραγματική συναδέλφωση και συμφιλίωση. Μου έχεις υποσχεθεί ότι θα ξαναγίνει αυτό, ξέρω τι λέω και το λέω ευθέως, το λέω δηλαδή, γιατί έλειπα από εκείνη τη συνάντηση, γιατί έχουμε και εμείς προσωπικές ιστορίες τις οποίες γνωρίζεις, οικογενειακές, αυτές που τις λέγαμε στα τραπέζια ως παραμύθια αλλά ήταν βιώματα, και περιμένω πώς και πώς να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρος ότι θα ξαναγίνει για να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά και σε νέες ιστορίες, να περιπλεχθούν αυτές οι ιστορίες, να γίνουν επιστημονικό πεδίο και να γίνουν πραγματική νίκη της μνήμης απέναντι στη λύθη. Τι να πρωτοευχηθώ, πέρα από καλή επιτυχία, τα μέγιστα σε σένα, στους Καπαδόκες, φυσικά στο Σύλλογο Ποντίων, φυσικά στην παράσταση αυτή που θα γεμίσει πάλι το ρε της Μακρύς, και να καλέσω κι εγώ με τη σειρά μου, αν μου επιτρέπεις, από το μικρόφωνο αυτό εδώ τους συμπολίτες μας στο Αλιβέρι να έρθουν και να σας δουν και να σας καμαρώσουν την Κυριακή το βράδυ.
3: Κωνσταντίνε μου, χίλιες ευχαριστίες δεν είναι πολλές προς το πρόσωπό σου, προς τη φιλοξενία που με παρέχεις αυτή τη δεδομένη στιγμή. Θα ήθελα να σου πω ότι ο Μουράτ Εσέρ, ο συγγραφέας, ο Τούρκος, ο ιστορικός, θα βρίσκεται ανάμεσα στους θεατές του. Πρέπει να έρθει λίγο πιο νωρίς για να έχουμε το χρόνο να τον δούμε, ξέρεις, εκτός των κλειστών ορίων μιας παράστασης, και να καθίσει μετά να μπορέσουμε να πιούμε μια παγωμένη μπύρα, όταν πια θα έχει κοπάσει όλο αυτό και θα έχουμε στεγνώσει από τον υδρότα. Οπότε είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και για τα παιδιά να τον ξαναδούν. Ενδεχομένως όσοι δεν τον είχαν γνωρίσει τότε να τον γνωρίσουν εκείνη την ώρα. Εγώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω, και αν μου επιτρέπεις δύο ευχαριστίες από το δημόσιο δήμο που μου παρέχεις, θα ήθελα... Με επιτρέπεις λοιπόν?
2: Εννοείται.
3: Λοιπόν, θα ήθελα κλείνοντας να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι συλλογική. Εξάλλου αυτό σημαίνει σύλλογος. Θέλω να ευχαριστήσω εμπράκτως την Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος, το Δήμο Χαλκιδαίων, καθώς και τη Δημαρχία Πολιτισμού, την κυρία Δήμητρα Σακελαράκη, για τη στήριξη και την παραχώρηση του θεάτρου, της ορχήστρας. Έτσι θα έχουμε την Λαϊκή Ορχήστρα του Μουσικού Συνόλου του Δήμου Χαλκιδαίων. Ηθήνος νους, ο Θωμάς ο Παναγόπουλος. Ευχαριστώ, ελπίζω να μην ξεχάσω κάποιον, όλους όσοι θα συμμετάσχουν στην παράσταση, τους χορευδασκάλους, τους χορευτές, τους συμμετέχοντες στα δρόμενα, τους δραματοποιητές, τη συμπαρουσιάστριά μου, τη Μαρία τη Βοριά. Θερμές ευχαριστίες στο Σύλλογο Ποντίων Οικομηνή, στην πρόεδρο, την κυρία Μαρία Τόγκου, στο χοροδιδάσκαλο, τον Γιώργο τον Κωνστάντη, σε όλα τα παιδιά του Συλλόγου που θα πλαισιώσουν με ζωντανή ορχήστρα αυτό το ποντιακό κομμάτι, δίνοντας ιδιαίτερο παλμό και μια θετικότητα στην δική μας την παράσταση. Ιδιαίτερα αναφορά αξίζει στην πρόεδρο του συλλόγου μας, την Κυριακή Βογιατζή, που αγκάλιασε την πρώτη στιγμή αυτό το εγχείρημα, όχι όλα τα υπόλοιπα και τα μελλοντικά, πρώτο ο Θεός, και στάθηκε δίπλα μας με συνέπεια και στήριξη. Στην Αλέκα Σίδερη, η οποία θα ενσαρκώνει την Κόνα Ελέγκο, έτσι μια πιο αυστηρή πεθερά εποχής, ξεχωριστή θέση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη ζωντάνια της αφήγησης, τη Γιούλη Ζέρβα, η οποία συμμετέχει ως νύφη της Ελέγκος με το όνομα Κατίνα και ταυτόχρονα βέβαια βοήθησε σημαντικά για τα σκηνικά μας. Να ευχαριστήσω όλους όσοι θα επιμεληθούν τα κεράσματα, τις κυρίες, καθώς τον Τάσο το χρόνιο για την προσφορά τους σε νερά κρύα αναψυκτικά. Να ευχαριστήσω τα παιδιά, τα οποία εργάστηκαν σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι αυτό της ενδυματολογίας. Τον Έστρο το Βαρετινίδη, τον Βελσέα του Σκοπελίτη, που θα είναι στον ήχο, καθώς βέβαια και τους χορηγούς μας. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές μας, που θα έχουν κέριο ρόλο στην υποδοχή του κόσμου με τα διακριτικά τους συλλόγους στο Πέτρο. Σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας με χαμόγελο και διάθεση προσφοράς. Και βέβαια να μην ξεχάσω, ιδιαίτερες ευχαριστήσεις και ξεχωριστή μία στη χοροδιδάσκαλό μας, την Ελισάβετ Γιασεμάκη, μια δύναμη ακούραστη πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια, που με αγάπη, με υπομονή, με μεράκι στάθηκε δίπλα σε όλους κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού, καθοδηγώντας και στηρίζοντας κάθε βήμα μέχρι το τέλος. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν φαίνονται πάντα στο προσκήνιο, αλλά χωρίς αυτούς τίποτα δεν είναι το ίδιο. Φυσικά εσένα, Κωνσταντίνε, για τη φιλοξενία. Τους ακροατές μας, τώρα αν ξέχασα κάποιον, το ευχαριστώ μου είναι εξίσου μεγάλο και ειλικρινές.
2: Νομίζω ότι έχεις καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος, και όσοι δεν ενδεχομένως να μην άκουσαν το όνομά τους από τον τρόπο με τον οποίο και την αλήθεια με την οποία.
3: Συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον.
2: Με την αλήθεια με την οποία τα λες, δεν πρόκειται να παρεξηγηθεί κανείς. Πραγματικά στο λέω, και χαίρομαι και ιδιαιτέρως γιατί και σήμερα εδώ φώτισε λίγο περισσότερο αυτή η εκπομπή και ο χώρος με την παρουσία σου. Φίλε Γιώργο, εύχομαι τα καλύτερα. Θα είμαστε εκεί φυσικά, εννοείται, και ελπίζω και εύχομαι σε πολύ μεγαλύτερες τέτοιες δράσεις μνήμης με περισσότερο κόσμο, με περισσότερη νεολαία, και ό,τι έχετε σχεδιάσει να πάει κατευχήν με τη βοήθεια φυσικά και του Θεού. Σε καλή μέρα.
3: Ευχαριστώ θερμά, Κωνσταντίνε. Να υπενθυμίσω, Κυριακή 14 Ιουνίου, σωστά, αύριο λοιπόν, θέατρο Ρέστης Μακρύς στις 8:30. Πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια, και καλώς να ανταμώσουν.
2: Ελεύθερη είσοδος για όλους, παιδιά, μην το χάσετε.
3: Βέβαια, σημαντικό αυτό. Ελεύθερη είσοδος, βέβαια, εννοείται.
2: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα από τη Χαλκίδα, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.

Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Αγγέλου, ένας φίλος πραγματικός, αδερφός, και πρέπει να σας πω ότι είναι ένα μέρος και της δικής μου δραστηριότητας στη Χαλκίδα, που είναι πάντα διαρκής σε ό,τι αφορά το Σύλλογο Ποντίων Ομοέβες Κομνηνή, το σύλλογό μας, τον αγαπημένο μας σύλλογο, Σύλλογο Πατιδογνωσίας, όπως ακριβώς και οι Καπαδόκες. Και όσοι βρεθείτε στην Χαλκίδα θα το καταλάβετε, όσοι τους γνωρίζετε θα το αντιληφθείτε και αυτό, και όσοι ξέρετε την αγάπη μας για την παράδοση θα καταλάβετε γιατί δίνουμε το χρόνο και το χώρο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όπως ακριβώς θα έπρεπε να κάνουν και περισσότερα μέσα και σε πανελλαδική εμβέλεια εννοώ, αλλά και γενικώς στην καθημερινότητα της επικοινωνίας που έχουν μαζί σας. Θα πάμε σε μουσική και διαφημίσεις. Θα επιστρέψω με την βόλτα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και φυσικά Κωνσταντίνος Καραγιάννης για ένα μισά ώρα ακόμα μαζί σας εδώ στο γνωστό μαγαζίνο εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Το είμαστε στον αέρα.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα πάμε και μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της ημέρας, αθλητικών και πολιτικών, για να έχουμε το σύνολο του τι πραγματεύονται οι κεντρικές ιδέες σήμερα. Σήμερα μην ξεχνάτε, έχουμε και τελικό. Η Άννα θα αποφασίσει να μαζέψει εδώ κάποια μηνύματα που έχουν μαζευτεί και δεν τα έχω δει τις τελευταίες, την τελευταία ώρα, με τις καλές μας συνεντεύξεις και τις... Και την ένταση εδώ της εκπομπής. Να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις πολιτικές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Λουκέντρος 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς με αφορμή την εθνική επέτειο της 23 Μαρτίου με αυτές της πρώτης μεγάλης δημοτικού και το ελληνικό σχολείο Στοκχόλμης κατασκεύασαν δικές τους ελληνικές σημαίες. Κοίτα, μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες. Πάμε και στα νέα. Αναδρομικά έως 7.800 ευρώ συντάξεις χειρίας, τα ποσά, η δικαιούχοι και νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Τέλος ακινήτων ο νέος χάρτης σε όλες τις τιμές. Πόλεμος χωρίς τέλος ουδέν νεότερο από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Εφημερίδα απογευματινή, Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο ράφι. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Σταθερότητα και ανάπτυξη στο διακύβευμα των εκλογών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο φόρουμ της Εφημερίδα κατά 15 χρόνια. Και Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες πολεοδομίες. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργία. Ατελείωτη λίστα παράνομων ευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν τα χρηματικά ποσά. ΣΥΡΙΖΑ, εμφύλιο συνεχίζεται. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Ράλι τιμών για τα ράφια. Αυξήσεις έως 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια, έως και 45% σε λεόνες σε σχέση με το 24. Σε ποια επίπεδα κινούνται οι εκτάσεις με οπωροφόρα δέντρα. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Και από τις ταλαιπωρίες στις ουρές στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr.

0: Περνάμε στο μανιφέστο. Μένει μέχρι να φύγει. Πανικό στο Πασόκ για τον δημοσκοπικό κατήφορο και τέταρτη θέση. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, λέει εδώ η εφημερίδα. Εκτελούνται διασπάσεις, έβαλε ο Τσίπρας στα ρούχα του αλλιώς. Πάμε και στην Εσπρέσο. Τρίο θανάτου, έγκλημα σαν ταινία στο Αίγιο. Ο γιος της Τζέι, η μητέρα και ο Ιταλός εραστής. Ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο. Τρέχει κάτι στο γάμο του παπά. Unfollow και σενάρια. Και σαν παλιό σινεμά, η Εσπρέσο στη βράβευση ηθοποιών μιας άλλης γλυκιάς εποχής. Τύπος Θεσσαλονίκης, ξυλώστε τα διόδια της ταλαιπωρίας στα Μάλγαρα. Αιτία για κυκλοφοριακό χάος, σοβαρούς κινδύνους και μεγάλες καθυστερήσεις. Εφαρμογή που άλλαξε τη ζωή όλων των Ελλήνων. Μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ για να κλείσει τον Γιαννούλη. Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός στα αθλητικά. Κόντρα ασκήσεις ετοιμότητα σε εκλογικό ευθυνδιασμό. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου με το κόμμα Τσίπρα. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνεται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται τα ιδεχθή εγκλήματα στη χώρα μας. Εφημερίδα Εστία, ήθελα να φορτώσουν το Ερέκθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αριστουργήματα που εξετίθεται στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν. Αποκαλούσε τις Καριάτιδες κάπως something, καρο something. Αδικαιολογήτως αποσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού Σταμπολίδης ώρα για αποκαταστατική δημοκρατία. Πάμε και στην πολιτικά. Επιποδός για τις κάλπες ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το Πασόκ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια. Τσουνάμι αποκαλύψεων για το κύκλωμα των πολεοδομιών στη δικογραφία των 3.500 σελίδων. Πάμε και στη Δημοκρατία. Αποστήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και άλλος εκλεκτός του Μαξίμου επιλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο. Ειρήνη Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια που έδωσε στη UNICEF και νόμος Κατσέλη πραξικόπημα από τους σέρβισερς. Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες, ξεκινώντας με τη Sport Day. Υπενθυμίζω ημέρα τελικού νούμερο 4 σήμερα στο μπάσκετ. Game 5 ή game over, λέει εδώ η Sport Day. Σοφάρισε 2-2 από το Παναθηναϊκό και 5 μάτς το Σάββατο. Η στέψη του Ολυμπιακού μέσα στο Telecom Center. Τέλος για φέτος ο Ρογκαβόπουλος. Ίστατη ώρα θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα. Οσμάν βολές, αταμάν για τις βολές, αλλά και αισιοδοξία. Αφού όπως δήλωσε έχουμε τη δύναμη να επιστρέψουμε και να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Σήμερα σε 9 λοιπόν από την ΕΡΤ2 ο τελικός και δεν θέλει η Θάκη. Παρά το πρέσινγκ του Παναθηναϊκού, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν ψήνεται για επαναπατρισμό. Κόκκινος πρωταθλητής υπογράφει για Ρόκα ο Μεντιλιμπάρ. Η ιδιοφυή σφαίρα τον αποκαλούν οι Ισπανοί. Πιέσεις για Γιαννούλη, ζήτησε χρόνο παίκτης. Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός και σήμερα θρύλες 20 ξανά στο εξοχικό σου. ΠΑΟ Ολυμπιακός στις 9 από την ΕΡΤ2 ο τέταρτος τελικός. Εφημερίδα Φως των Σπορ, το σηκώνει στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός πάει απόψε το βράδυ στο σπίτι του Παναθηναϊκού για να πανηγυρίσει και εκεί το πρωτάθλημα. Τεσσάρα πρόκριση εθνική νέων συνέτριψε 4-2 το Καζακστάν στην Τούμπα και πέρασε στο δεύτερο προκριματικό γύρο της Λιγκ της πρώτης κατηγορίας του K19 Euro του 2027 και η ομάδα πολλογυναικών του Ολυμπιακού για το τέταρτο αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην κατανολική, την κατανολική Ματαρό στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League στη Μάλτα. Αθλητική ώρα των σπορ, οι λόγοι που ο Πίλιος κερδίζει το νέο συμβόλαιο της ΑΕΚ ακόμα πιο ψηλά, μεθοδικά και νοικοκυρεμένα η ΑΕΚ προχωράμε σταθερά βήματα στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν με στόχο μία ακόμα δυνατή ομάδα. Εφημερίδα Live Sport σήμερα κυκλοφορεί και με σούπερ περιοδικό 64 σελίδων για το Μουντιάλ. Πέμπτο παιχνίδι η στέψη. Ο πληγωμένος Παναθηναϊκός εκτός ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα ο Σλούκας. Το παλεύει ο Οσμάν για το 2-2 κόντρα στον Ολυμπιακό. Χαμός με Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός διαρρέει ότι αποσύρθηκε. Τζόγος για Καμαρά στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και εμείς πάμε στο τελευταίο τραγουδάκι της ημέρας μετά τα πρωτοσέλιδα για να επιστρέψουμε για την αποφώνηση.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
3: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
2: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Επιστροφή για αποφώνηση σε αυτήν εδώ την σημερινή τεταρτιάτικη εκπομπή. Σε αυτό το είμαστε στον αέρα των παθών και των πόθων σήμερα με τους φίλους που μας έχουν στείλει τα μηνύματα εδώ και δεν τους έχω μνημονεύσει και ήρθε η ώρα για να καλημερίσω αγαπημένα πρόσωπα φυσικά είναι αυτά και όπως είναι η Κατερίνα Περήφανου. Καλημέρα, είμαστε παρέα με τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας και μεγαλύτερη εμβέλεια. Καλημέρα στο σταθμό της καρδιάς μας, λέει η Κατερίνα Περήφανου. Και ο κύριος Γιώργος Τζάνης εδώ, αγαπημένος μας. Καλημέρα στο Ράδιο Αλιβέρι και την πιο όμορφη παρέα. Και επίσης στο μαχητή μας, να στείλω την καλημέρα στην Κίμη, να στείλω στη Γιάννα την καλημέρα, στο Γιώργο, τον Βαγγέλη, τη Μαρία, τον Γιάννη, την Αρετή, την Ευανθία και τον Νίκο, που βρίσκονται εδώ και μας παρακολουθούν σε μια μέρα που βάλαμε λίγο το θέμα της πολιοδομίας και θα μας απασχολήσει και όχι στο κομμάτι που το βλέπετε στο ρεπορτάζ το ποινικής υφής, αλλά στο κομμάτι που συνδέεται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξαναλέω, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ζητήματα με τις πολιοδομίες, το που πάει η ιστορία με το γενικότερο κεντρικό κυβερνητικό σχεδιασμό και πώς επηρεάζει τις πόλεις χωρίς οι πόλεις να έχουν λόγο. Αυτό το μείγμα είναι που θα μας δώσει την λύση, γιατί τα σκάνδαλα δεν μπορεί να είναι μόνο, μάλλον τα σκάνδαλα να αποτελούν εκείνη την άποψη και να βάζουν προβληματισμό στην κυβέρνηση ότι θα λυθεί μόνο αν πάμε σε κεντρικό επίπεδο και δεν υπάρχουν υπηρεσίες στους Δήμους. Είναι η εντελώς περίεργη αυτή λογική με την οποία διέπεται το ελληνικό δημόσιο να φορτώνει τους Δήμους χωρίς λεφτά με πολλές αρμοδιότητες και τις σημαντικές αρμοδιότητες που μπορεί να έχει να τις παίρνει εν μία ανοιχτή ή εν μέσω ενός κώδικα που εξυγχρονίζει, υποτίθεται, τις υπηρεσίες. Τα κυκλώματα είναι πολλά, τα σκάνδαλα είναι πολλά. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το ξέρετε. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μύτικα, στους φίλους εκεί που αγωνίζονται για το κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου, αλλά και γενικότερα σε όσους αποφασίζουν να κουνηθούν από την ασφαλή του ζώνη και να διεκδικήσουν πράγματα για τον εαυτό τους. Έχονται πολλές ώρες εκδηλώσεις, είπαμε πολλά πράγματα για τις εκδηλώσεις αυτές. Αύριο θα έχουμε εδώ και άλλα που αφορούν τα χοροδιακά. Μην ξεχνάτε να παραμένετε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο της νέας εποχής. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και θα είμαι πάλι μαζί σας αύριο, εδώ, 5η, 11 του μήνα, την ίδια ώρα, με πολλά και διάφορα όπως πάντα. Σας αφήνω για μουσικό ξυπνητήρι και Άννα Ευαγγελίου σε λίγα λεπτά από τώρα. Παρασκευή Ρούσου, μην ξεχνάτε στις 3 ημέρα σε εξέλιξη. Παίρνει τη σκυτάλη της ενημέρωσης από το Είμαστε στον Αέρα και φυσικά στις 7 Ελισάβετ Πετρίδου, εκτός συχνότητας, μία εκπομπή για την καλή μουσική, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε εκτός από την καλή μουσική να προσεγγίσουμε και την καλύτερη πλευρά του εαυτού μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο μεσημέρι, ένα ακόμα ομορφότερο απόγευμα, πάντα με όρους κοινωνικής συνύπαρξης. Στο επανακούιν λοιπόν, σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Radio Liberi 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού, αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Radio Liberi 1, φυσικά. Το τσίπημα πέρασε. Εντάξει, λίγο η αλουρονικό μας έχει μείνει λίγο στο πάνω χείλος, αλλά είμαστε καλά και είμαστε εδώ, αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή η οποία θα σας ξυπνήσει, θα πάτε για το δεύτερο καφεδάκι, εσείς ξέρετε. Αλλά αυτό που ξέρετε εσείς και εμείς είναι, αγάπες μου, ότι μας ακούτε καθαρά και δυνατά στους 102 και 2 FM σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioliberi1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη αυτά που σας ενδιαφέρουν, φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Εννοείται, αγάπη μου, ότι δεν μου αλλάζει σταθμούλη, διότι το Radio Liberi 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά το μικρόφωνο 3 με 5 αναλαμβάνει Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απογεύμα το βραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Όχι βέβαια! Εγώ εννοείται περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 να ακούσω και τα δικά σας, έτσι, τις δικές σας μουσικές επιλογές, να διαβάσω τις καλημέρες σας και φυσικά, άμα θέλετε να σχολιάσω κάτι, μου το στέλνετε και είμαστε εδώ! Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, έτσι να σας καλημερίσω κι εγώ με το δικό μου προσωπικό τρόπο. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, έχω κάτι θέματα σήμερα. Φωτιά!

Ακούσαμε καλημέρα από Όσα Κυρουβά και καληνύχτα από Έλενα Παπαρίζου. Έτσι είναι η αρχή και το τέλος, το α και το ω. Και φυσικά αγάπες μου, σήμερα ακούστε εδώ τι σας έχω. Έχετε παρατηρήσει ότι μας παίρνουν τηλέφωνο από Αγγλίες, Αμερικές, από Ιουκοσλαβίες, από το ένα, από το άλλο. Σηκώνουμε εμείς το τηλέφωνο, λέμε καλέ, ποιο συγγενή έχω εγώ εκεί πάνω στην Αγγλία, τέλος πάντων, που μπορεί να μας έχουν πάρει από ένα σημείο της γης. Όχι αναγκαστικά Αγγλία, γενικά τριγύρω. Σηκώνουμε το τηλέφωνο, δεν απαντάει κανένας και μετά στο λογαριασμό του τηλεφώνου βλέπουμε συν 10 ευρώ, συν 100 ευρώ, συν 200 ευρώ. Έλα, σε όλους έχει συμβεί. Σε όλους έχει τύχει να μας στείλουν ένα μηνυματάκι στο Messenger, στο Instagram, στα Direct που πάει στα αιτήματα και να μας πούνε επιλεχθήκατε για ταινία. Εσύ να μην έχεις ιδέα εντωμεταξύ ή επιλεχθήκατε να υπογράψετε ένα συμβόλαιο για έναν δισκογραφικό έτσι δίσκο, ένα single που θέλετε να βγάλετε. Και φυσικά δεν υπάρχει ούτε single ούτε δισκογραφία, να σας πω την αλήθεια. Οπότε ναι, νομίζω σε όλους έχει συμβεί, όπως πολύ συχνό φαινόμενο είναι και οι διαφημιστικές τέτοια από να διαφημίσεις κάτι βραχιόλια, κάτι σκουλαρίκια και τέτοια. Πολλά είναι αυτά τα catfish μηνύματα. Και τα τηλεφωνήματα. Όπως επίσης, συνομιλείς με ένα άτομο μέσω Messenger, Instagram, TikTok, δεν ξέρω κι εγώ πόσες πλατφόρμες υπάρχουν πλέον, Discord, Telegram, WhatsApp, όλες αυτές τέλος πάντων τις πλατφόρμες και δεν ξέρεις αγάπη μου ποιος είναι στην άλλη οθόνη. Δεν ξέρεις πλέον, ειδικά και με το AI, που τρέχα γύρευα έχει γίνει το πράγμα. Δεν ξέρεις αγάπη μου αν συνομιλείς με τη θεία σου ή αν συνομιλείς με κάποιον από την Αυστραλία. Δηλαδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Όπως επίσης, όταν δημοσιεύετε και πατάτε αποδοχή σε αυτά τα μπισκοτάκια που σου βγάζει το Google, τα cookies, που δεν τρώγονται, να το πω αυτό, δεν τρώγονται παιδιά μου, τα έχουν πει cookies και δεν ξέρω κι εγώ το λόγο. Τέλος πάντων, δίνετε πρόσβαση σε διάφορα δεδομένα και πολλές φορές βρισκόμαστε και θύματα ότι μπαίνουν στα προφίλ μας, όλα αυτά, θύματα hacking, όχι hiking, hacking. Αυτά αγάπες μου φυσικά θέλουν προσοχή και πόσο μάλλον τα catfish προφίλ που δεν ξέρεις με ποιον μιλάς. Παλιότερα τα πράγματα ήταν διαφορετικά φίλες και φίλοι, που μίλαγε η γιαγιά μου, αλληλογραφούσε τέλος πάντων με μία φίλη της που δεν είχαν συναντηθεί ποτέ από κοντά, απλά αλληλογραφούσανε και παλιότερα σε αυτά τα περιοδικά Μανίνα, Κατερίνα, όλα αυτά υπήρχαν να αλληλεπιδράς και με άλλα άτομα από μακριά μέσω ενός γράμματος. Πάμε να ακούσουμε «Αφήνομαι» από Μαρίνα Σπανού, να αφαιθούμε και εμείς στην νοσταλγία της παλιάς εποχής και φυσικά ερχόμαστε.

Αφήνουμε και ο κόσμος χάνεται, μας λέει η Μαρίνα Σπανού. Και φυσικά, παιδιά μου, αυτό ισχύει. Όταν αφήνεσαι και χαλαρώνεις, όλα τριγύρω μοιάζουν σαν μία αχνή μουσική, να το πω, σαν απλά το θόρυβο της πόλης που σβήνει. Τέλος πάντων, μου ακούστηκε ποιητικό, μ' άρεσε και μπράβο μου που το είπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο εδώ πέρα. Διότι τι ακριβώς είναι το catfish, θα με ρωτήσετε, το έχουμε θίξει το θέμα και σε μία άλλη εκπομπή, αν ενθυμούμε καλά, ναι. Catfish γίνεται όταν ένα άτομο χρησιμοποιεί ψευδείς πληροφορίες και εικόνες για να δημιουργήσει μία ψεύτικη ταυτότητα στο διαδίκτυο με σκοπό να εξαπατήσει το άλλο άτομο. Καλά ως εδώ. Κάτφις εντωμεταξύ είναι το γατόψαρο, που δεν γνωρίζω καν πως έχει βγει έννοια η όλη αυτή έτσι με το κάτφις γατόψαρο, που κολλάει το γατόψαρο, μάλλον επειδή είναι παραπλανητικό το όνομά του, να δείτε. Είναι ψάρι, το λένε γατόψαρο επειδή έχει μουστάκια, αλλά δεν είναι γάτα, είναι ψάρι, ναι, τέλος πάντων. Λογικά έχει βγει από την πλάνη του ονόματος. Το θέμα ποιο είναι, ότι παλιότερα αλληλογραφούσαμε, στέλναμε γράμματα ο ένας τον άλλον. Εγώ δεν την έζησα αυτή την εποχή, την έζησε όμως η μαμά μου και η γιαγιά μου και μου έχουν πει ότι ήταν πάρα πολύ ωραία εποχή. Επικοινωνούσες με άτομα και από την άλλη άκρη του κόσμου, μη σας πω, ναι. Και αργότερα βγήκανε και τα chat rooms στο ίντερνετ, τα πρώτα chat rooms, με τα οποία πάλι επικοινωνούσες με άτομα από την άλλη άκρη του κόσμου, αλλά εκεί ακόμα δεν υπήρχε το catfish. Εκεί είχες απλά, ναι, δεν ήξερες με ποιον επικοινωνείς, η αλήθεια είναι, αν εκείνος δεν σου ανοιγότανε. Είχες κάτι ονόματα τύπου η μακρινή βασίλισσα, ο σκοτεινός βασιλιάς και κάτι τέτοια, ο δράκος με τα κόκκινα μάτια από το Yu-Gi-Oh. Ό,τι ήθελες ήσουνα και έλεγες ότι ήσουνα, αλλά υπήρχε αυτή η αλληλεπίδραση. Υπήρχε, αν θέλετε, επειδή τα χρόνια ήταν λίγο πιο αθώα, αυτή η ειλικρίνεια. Τέλος πάντων, τώρα μπορεί να γράφει ότι μιλάς με τη θεία σου από την Αυστραλία και να μιλάς με το γείτονα, ξέρω εγώ. Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, οπότε ειδικά στα νέα παιδάκια λίγο προσοχή στο ίντερνετ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αγάπη μου, ποιος κρύβεται πίσω από την άλλη μεριά της οθόνης. Και επίσης, πολύ προσοχή και στις μεγαλύτερες ηλικίες, διότι αγάπες μου γλυκές, ναι, οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν γνωρίζουν πολύ καλά να χειρίζονται το ίντερνετ, οπότε κάτι μπορεί να πατήσουν, κάποια αποδοχή, να μπουν στα προφίλ και να μας έρθει εμάς μήνυμα από το άλλο προφίλ, αγάπη μου, έμπλεξα, που είσαι, έλα σώσε με. Ναι, αυτά τα πράγματα δυστυχώς γίνονται, οπότε προσοχή και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Γιαγιά, ακούς? Άκου. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια από Σταβέντο Μικρέ μου δυναμίτη Μπαμ και Μιχάλη Χατζηγιάννη Χορεύω. Χορέψαμε και εμείς εδώ στο στούντιο του Ράδιο Λιβεριένα φυσικά. Και μου στέλνουν τα μηνύματα τους. Καλημέρα να πω στην Ευτυχία, καλημέρα να πω στο σοφάκι μου το γλυκό, το αγαπημένο. Καλημέρα και στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Καλημέρα και στο Γιώργο, ο οποίος μας λέει, καλά μου λέει, τώρα με τα dating apps και με τα προφίλ στο Instagram και σε αυτά, άιντε να βρεις, μου λέει, άκρη. Σε αυτό έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, φίλε μου Γιώργο. Υπήρχε, παιδιά, και μία εκπομπή, δεν ξέρω, του εξωτερικού ήταν αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρω πόσοι την έχετε παρακολουθήσει και αν την έχετε παρακολουθήσει. Πω πω, σου έκαιγε και τα τελευταία κεφαλικά κύτταρα που σου είχαν μείνει. Όντως, ήταν μία σειρά, το Catfish, που ήταν περισσότερο σαν ντοκιμαντέρ, για να δει και η νέα γενιά τι ακριβώς προκαλεί το ίντερνετ και ότι δεν είσαι ποτέ σίγουρος ότι μιλάς όντως με αυτόν που μιλάς, με αυτόν που σου έχει πει τέλος πάντων ο ίδιος ότι είναι. Και ήταν ένας ρόλος, θυμάμαι εγώ, που είχε πάει μία κοπελίτσα με τον κολλητό της να συναντήσουν ένα άλλο αγόρι που συνομιλούσε με την κοπελίτσα και διατηρούσαν 3 χρόνια σχέση με στο ίντερνετ. Ακούτε, ακούω να λες πω πω πω. Και είχαν κανονίσει να βρεθούν στο σπίτι του. Τέλος πάντων, είχε πάει αυτό το catfish, για τη συνέχεια το αγόρι αυτό δεν μίλαγε σε κάμερες, δεν μίλαγε στο τηλέφωνο, το να τ' άλλο. Και πάνε λοιπόν στην άλλη άκρη του κόσμου για να συναντήσει η κοπελίτσα το αγόρι που υποτίθεται είχε σχέση 3 χρόνια. Παιδιά, ήταν ο κολλητός της εν τέλει. Ήταν ο κολλητός της, το παιδάκι αυτό από την άλλη άκρη του κόσμου δεν είχε ιδέα. Ναι, δεν είχε ιδέα. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα δυστυχώς συμβαίνουν. Δεν είναι μόνο για τα ντοκιμαντέρ και δεν είναι μόνο φαινόμενα που τα συναντάς μία φορά στο τόσο. Δυστυχώς τώρα τα συναντάς συνέχεια. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν μικρούλα, ήθελα να στείλω μήνυμα στον Ντάνιελ Ράντκλιφ τότε, τον ηθοποιό που έκανε το Χάρι Πότερ. Ναι. Ξέρετε πόσα προφίλ στο Facebook το 2009. Οπότε άνοιξα το Facebook, δεν θυμάμαι, υπήρχανε με το όνομα Daniel Radcliffe. Α, παιδιά μου, εγώ να σας πω, πάρα πολλά, αμέτρητα. Οπότε ναι, ξαναλέω, προσοχή στα μικρά παιδάκια και το ίντερνετ και στις μεγαλύτερες ηλικίες με το ίντερνετ, διότι ποτέ δεν ξέρεις ποιος κρύβεται πίσω από τις οθόνες υγρών κρυστάλλων και υγρών δρόσων σταλίδων που λέει και ο διευθυντής του σταθμού μας. Πολύ τεράστια προσοχή. Και εμείς πάμε να ακούσουμε κρυφά από μέλισσες και να επιστρέψουμε έτσι πάλι λίγο με ένα τόνο νοσταλγίας, θα έλεγα, αλλά την ωραία νοσταλγία.

πω, αγαπημένο τραγούδι, το συγκεκριμένο από Μέλισσες. Φυσικά κρυφά ακούσαμε. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε και για το part 3 των παιδικών μας αναμνήσεων από κάποια περιοδικά τα οποία ήταν ξεχασμένα και κάπου θα βρίσκονται σε κάποια κούτα στιβαγμένα στην αποθήκη και θα τα τρώει το σαράκι. Καλό είναι να τα βγάλουμε από την κούτα, να αρχίσουμε να έχουμε μία παραπάνω επαφή με τις αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων ή των χρόνων των γονιών μας. Υπάρχουν κάποια περιοδικάκια τα οποία, παιδιά μου, λεγόντουσαν τα σαΐνια. Ναι. Πρωτοκυκλοφόρησαν το 92 και έδιναν δωράκια, αυτά τα μίνι βιβλιαράκια με ανέκδοτα και πειράγματα. Πω, δεν το έχω ζήσει. Εγώ γεννήθηκα το 95. Αλλά ναι, πλέον τα σαΐνια έχουν και δική του σελίδα στο Facebook, ενώ στο YouTube υπάρχει και διαφήμιση του 1995. Εγώ δεν τη θυμάμαι, ήμουνα νεογέννητο τότε. Και αν ήταν στο τέλος του 95, ήμουνα, δεν ήμουνα 12 μηνών, 11. Όπως επίσης ένα περιοδικό, το Ρόδι, που θα το θυμάστε οι παλιότεροι που με ακούτε, ξεκίνησε να κυκλοφορεί τα μακρινά 80's. Είχε κατά βάση διηγήματα, συνεντεύξεις celebrities της εποχής, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι. Το 1988 είχε δώσει συνέντευξη στο Ρόδι. Πω, παιδιά, εντάξει, μπορεί να μην είχα γεννηθεί τα 80's, αλλά σίγουρα η μαμά μου το συγκεκριμένο περιοδικό το θυμάται. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι τα περιοδικά Mickey Mysterio και μάλιστα μου είχαν φέρει δώρο στην κατασκήνωση, διότι εμένα μου αρέσει να διαβάζω Mickey Mouse και το ξέρανε οι δικοί μου, μου είχαν φέρει ένα βιβλιαράκι με τον Mickey Mysterio, ο οποίος ήταν detective μαζί με τον Goofy, νομίζω, λύνανε κάτι μυστήρια στο Παρίσι. Κάπου το έχω εγώ αυτό το βιβλιαράκι, κάπου είναι κρυμμένο σε κάποιο ράφι, τι να σας πω, το ψάχνω εδώ και 2 χρόνια. Μπορεί να μην το βρω και ποτέ, αλλά το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και μάλιστα τα Mickey Mysterio, η αλήθεια είναι, ήταν νουάρ, έτσι, ιστορίες μυστηρίου του δαιμόνιου detective Mickey Mouse, που κυκλοφόρησαν σε 3 κύκλους την ένδοξη δεκαετία του 90 και είχαν πάρα πολλές ιστορίες, όπως και το περιοδικό Αλμανάκο. Το συγκεκριμένο ήταν το αγαπημένο περιοδικό στα 90's και έχει κατά βάση ιστορίες του Donald Duck, αλλά σαν Phantom Duck, σαν έναν έναν εδώ πέρα σούπερ ήρωα, ο οποίος ήταν vigilante. Να το πω στα αγγλικά γιατί δεν μου έρχεται στα ελληνικά. Το έχετε πάθει κι εσείς αυτό παρεμπιπτόντως, να σας έρχεται η λέξη στα αγγλικά και να μην έρχεται στα ελληνικά, ναι. Τέλος πάντων, ήταν βιντσιλάντε στην Λιμνούπολη και φυσικά έχει και στήλες για αθλητικά, για ανέκδοτα, για πάρα πολλά πράγματα. Έχω περιοδικά αλμανάκο, έχω το Phantom Duck στα ντουλάπια της βιβλιοθήκης μου και πιστέψτε με ότι ανατρέχω σε αυτά όταν βαριέμαι, ειδικά τις μέρες που έχει πολύ ζέστη και βγαίνουμε στον κήπο. Πάμε να ακούσουμε αναβήσεις σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια σε περίπτωση που και ομορφαίνει στη ζωή μου. Εννοείται δύο αγαπημένα μας τραγούδια. Ακούσαμε και το «Ζούμε η Γίνα». Είναι κάποια πράγματα, παιδιά μου, που η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να τα ακούμε. Διότι όταν μας τα λένε δικοί μας δεν τα ακούμε. Μου έχει συμβεί πολλές φορές με τη γιαγιά μου.

Holmes. Το θρηλυκό περιοδικό, κλασικά εικονογραφημένα, ξεκίνησε να κυκλοφορεί στην Ελλάδα το 1951 με ιστορίες όπως αυτές που σας προείπα, αλλά και Oliver Twist, Ρομπέντο Δασόν, τέτοια πραγματάκια πολύ ωραία. Νομίζω κάπου τα έχω πετύχει τα συγκεκριμένα περιοδικά στο σπίτι μου, αλλά δεν θυμάμαι πού. Όπως επίσης εμείς της δεκαετίας του 90-2000 είχε κυκλοφορήσει και το Άρτσι. Τι ήτανε τώρα οι ιστορίες του Άρτσι? Πολλοί ξέρουμε τη, φυσικά και το show, το TV show του Netflix Riverdale, που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο περιοδικό, όπως και με τα DVD που κυκλοφορούσαν κάποια στιγμή με κάποιες εφημερίδες, τα μυστήρια του Άρτσι. Ο Άρτσι ήταν ένα αγοράκι το οποίο ήταν ανάμεσα σε δύο κοριτσάκια, τη Βερόνικα και την, δεν θυμάμαι, την Μπέτη και τη Βερόνικα, οι οποίες συνέχεια μπλέκανε σε περιπέτειες όλοι μαζί και ήταν και άλλοι μέσα στην παρέα τους. Ήταν ο Jackhead, ο οποίος συνέχεια έτρωγε. Πραγματικά ένας χαρακτήρας με τον οποίο ταυτίζομαι πάρα πολύ. Ήταν ο Ρέτζι. Ναι, ήταν και ο Ρέτζι. Ήταν πάρα πολλοί χαρακτήρες και μπλέκαν συνέχεια σε περιπέτειες. Τα μυστήρια του Άρτσι τώρα το DVD, η αλήθεια είναι ότι ήταν από τα αγαπημένα μου όταν ήμουν μικρή. Τα έβλεπα συνέχεια σε επανάληψη και στο YouTube, η αλήθεια είναι, μερικές φορές κάθομαι και τα χαζεύω. Είναι ενδιαφέροντα, δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα βέβαια, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα και έτσι είναι, με πάνε και εμένα πίσω στα χρόνια, νιώθω κι εγώ πάλι παιδί. Τέλος πάντων, εννοείται ότι δεν μπορεί να λείπει από τη συλλογή ο Αστερίξ, ο Λούκι Λουκ και η λοιπή έτσι γαλλική σχολή, όπως λένε εδώ πέρα. Ποιος, παιδιά μου, μπορεί να ξεχάσει τον Is No Good που το έλεγε το τραγούδι? Εν τω μεταξύ, εγώ Is No Good κατάλαβα τι σημαίνει πολύ αργότερα, όταν μου το πει θεία μου. Τέλος πάντων, εγώ είμαι μία κατηγορία από μόνη μου. Υπήρχε ο Is No Good που το έλεγε και στο τραγούδι Is No Good. Δεν είναι καλός. Που ήθελε να γίνει Βεζίρης, Βεζίρης ήτανε. Ήθελε να γίνει Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Και το πράγμα αυτό ήταν αστείο, δηλαδή δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αστείο από Ζαφ και επιστρέφω. Έπεσα

0: Και μετά το αστείο από Ζαφ, πάμε κι εμείς να συνεχίσουμε εδώ πέρα, παιδιά μου όμορφα, παιδιά μου αγαπημένα. Εννοείται. Λοιπόν, που λέτε, εδώ πέρα επειδή μου στέλνετε μηνύματα και για το Looky Look και για το Is No Good. Παιδιά, εγώ θυμάμαι και την τηλεοπτική σειρά Is No Good που είχε βγει σε DVD πάλι στις εφημερίδες που ήτανε. Και η αλήθεια είναι ότι μπλέκανε σε κάτι, μπελάδες. Έχω ένα περιοδικό Is No Good και κάπου έχω και τα υπόλοιπα βέβαια. Έχω και τα περιοδικά, έχω και τα DVD. Και μ' άρεσαν πάρα πολύ οι ιστοριούλες τους. Θυμάμαι μάλιστα μία περιπέτεια που ήταν με ζωγραφική. Το συγκεκριμένο είναι εικονογραφημένο, είναι στο περιοδικό που σας έλεγα. Που προσπαθούσε ο Is No Good τέλος πάντων να κάνει το τέλειο πορτρέτο, γιατί είχε βοηθήσει κάποιον και του είχε δώσει ένα μαγικό μολύβι και ό,τι ζωγράφιζε με αυτό το μολύβι θα εξαφανιζότανε. Και έπρεπε να πετύχει το τέλειο πορτρέτο του Χαλίφη. Φυσικά, εν τω μεταξύ, τα ονόματα του Χαλίφη, του βοηθού του, του Ντιλαραλό, κάπως έτσι τέλος πάντων, ήταν διαφορετικά στο DVD και διαφορετικά στην ελληνική μετάφραση και διαφορετικά στα περιοδικά και αυτά. Εννοείται αυτό, σαφώς. Και προσπαθούσε να κάνει το τέλειο πορτρέτο του Χαλίφη τώρα και όταν το πέτυχε από πίσω ήταν η δική του φωτογραφία. Οπότε εξαφανίστηκαν και οι δύο τους σε ένα νησάκι που πάλι ήταν ο Χαλίφης και ο Is No Good ήταν φυσικά ο Βεζίρης. Πάρα πολύ αστείο, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Πάντως ακόμα το διαβάζω. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και φυσικά, παιδιά μου, έρχομαι.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Καλημέρα να σου λέω, ακούσαμε από Χρήστο Σεβαστό ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν είχα ξανακούσει. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ την Ελένη που μας το έστειλε να το ακούσουμε, την καλημέρα μου. Και πάμε να δούμε και τα τελευταία περιοδικά. Εννοείται, αγάπες μου. Είναι και ο Lucky Luke μέσα, είναι και ο Asterix. Έχω εγώ περιοδικά και κόμικ με τον Asterix, όπως και τις παιδικές ταινίες όλες. Καλά, αυτό με τους 12 άθλους του Asterix, πραγματικά πάρα πολύ γέλιο, δεν μπορώ. Πραγματικά πάρα πολύ γέλιο. Όπως φυσικά και οι ταινίες. Έτσι. Και μιλάμε για ένα διαχρονικό κόμικ, μιλάμε για ένα κόμικ το οποίο έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, ο Αστερίξ και ο Βελίξ, φυσικά με το σκυλάκι τους, ήταν εντάξει, ήταν όνειρο, όνειρο και η εικονογράφηση, βέβαια, ναι, μερικές φορές ήταν λίγο μπέρδεμα να βρεις το επόμενο καρέ στα κόμικ, αλλά πραγματικά μιλάμε για ένα κόμικ το οποίο είχε τρελό γέλιο.

Φυσικά, εννοείται θα μιλήσω και για τον Λούκι Λουκ, έτσι πριν περάσω σε τραγουδάκι και ζωδιάκια. Παιδιά, ο Λούκι Λουκ, εννοείται, είχαν βγει ταινίες, είχαν βγει παιδικές ταινίες, έτσι. Έχουν βγει και κανονικές ταινίες. Α, θα το ψάξω. Λοιπόν, είχαν βγει παιδικές ταινίες, είχαν βγει έτσι μικρά, έτσι... σε DVD πάλι ιστοριούλες, οποίες έμπλεκε ο Λούκι Λουκ μαζί με τους Ντάλτον εκεί πέρα σε ιστορίες για αγρίους, με τους Ινδιάνους εκεί πέρα, με το σκυλάκι στην φυλακή που ποτέ δεν άκουγε στην ώρα του κάτι, ποτέ δεν έπαιρνε χαμπάρι κάτι. Πάρα πολύ γέλιο και εκεί πέρα. Τι να σας πω, εντάξει, τα περιοδικά των παιδικών μας, εφηβικών μας χρόνων, τα παλιότερα και όλα αυτά, είχαν κάτι το διαφορετικό από τα σημερινά, μπορώ να πω, και πραγματικά μακάρι να τα βγάλετε από τα μπαούλα εκεί που είναι. Πρέπει και εγώ να πάω να κάνω μια εκαθάριση στη σοφίτα, να βρω πάλι έτσι τι κάντι κάντι, να βρω τα Λούκι Λουκ μου, να βρω όλα τα παιδικά, τα περιοδικά που είχε φυλάξει και η μαμά μου. Και πραγματικά είναι μια υπέροχη αναδρομή, και τώρα το καλοκαίρι ειδικά, τα παιδάκια που πηγαίνουν κατασκήνωση ή οι μεγαλύτεροι που θέλουμε απλά να αράξουμε στη βεράντα με μια κρύα σπιτική λεμονάδα, είναι πολύ ωραίο να ανατρέχουμε σε αυτές τις αναμνήσεις. Πάμε να ακούσουμε story από Κατερίνα Λιόλιου και φυσικά θα περάσουμε και στα ζωδιάκια της ημέρας.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιου Story, πάμε και εμείς σιγά σιγά και στα ζωδιάκια της ημέρας. Βλέπω τετραγωνάκι, οπότε ξέρω από τώρα ότι δεν θα έχουμε ψώνια, εκτός έχει γίνει κανένα θαύμα. Ξεκινάω φυσικά με τους κρύους, όπου η σημερινή Τετάρτη σας φέρνει μπροστά σε συζητήσεις και καταστάσεις που απαιτούν ψυχραιμία και όριμη στάση. Φανταστικά θα πάει αυτό, από ό,τι βλέπω. Έχουμε τετραγωνάκι με τον Ερμή από τον καρκίνο, με τον Κρόνο από το ζώδιο του κρύου, που δημιουργεί πίεση, αλλά και έντονη, πώς να το πω τώρα, εκνευρισμό να το πω, έτσι θα το πω, σε υποχρεώσεις που δεν μπορούν άλλο να περιμένουν. Από το πρωί θα νιώσετε πως κάποιοι ζητούν περισσότερα από εσάς. Προσέξτε λίγο απλά τον τρόπο σας και την ένταση την οποία έχετε σήμερα. Εγώ θα σας πω το εξής: κινηθείτε με πρόγραμμα και αυτοσυγκράτηση και θα καταφέρετε να βάλετε σε τάξη όλες τις σημαντικές εκκρεμότητες που έχετε. Στα αισθηματικά σας σήμερα, εντάξει, είστε ok. Λίγο η συμπεριφορά απέναντι στο τέρι σας μπορεί να είναι απότομη κάποιες φορές, αλλά τα πράγματα φτιάχνουν από το απόγευμα, οπότε όλα καλά. Ξεκουραστείτε σήμερα. Τώρα η αδέσμευτη, έρχεται άτομα από το παρελθόν, οπότε λίγο θα σας εκνευρίσει, λίγο θα σας προβληματίσει και αυτό. Έρχεται το άτομο και σας λέει: νύχτα μου είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει, που έλεγε και η Ματίνα στον Νικόλα. Οπότε δείτε το. Για επεξεργαστείτε λίγο το συγκεκριμένο θέμα με το παρελθόν. Στα επαγγελματικά θα χρειαστεί σίγουρα να δείξετε υπευθυνότητα και υπομονή απέναντι σε απαιτητικές συνθήκες ή αυστηρά άτομα. Το τετραγωνάκι φέρνει κάποιες καθυστερήσεις, διάφορες, εσείς θέλω να ηρεμήσετε. Και στα οικονομικά έχετε μία υποχρέωση που σας πιέζει λίγο περισσότερο σήμερα, οπότε σε ψώνια δεν θα προβείτε, αλλά γενικά, σε γενικούς όρους, εντάξει, δεν είναι και τραγικά τα πράγματα, τα περίμενα χειρότερα, αλλά είπαμε, το τετράγωνο δίνει δοκιμασίες για την εξέλιξή μας. Τι εξέλιξη είναι αυτή δεν γνωρίζουν εσείς που, εσείς ξέρετε. Τα βράκια μου γλυκά και αγαπημένα, η Τετάρτη σας καλεί να λειτουργήσετε λίγο πιο προσεκτικά, ειδικά στις μετακινήσεις και στις επαφές σας, οπότε το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον κρυό, με τον Κρόνο από τον κρυό, δημιουργεί παρασκήνιο, καθυστερήσεις, λόγια, σας προβληματίζει κάτι, μέσα στη μέρα θα νιώσετε ότι κάποιοι δεν σας λένε την αλήθεια, θέλετε να τους κάνετε αυτό το τεστ με τον ανιχνευτή ψεύδους. Υπάρχουν πάρα πολλά στο μυαλό σας, η μέρα ευνοεί βέβαια περισσότερο την παρατήρηση και την στρατηγική σκέψη παρά τις άμεσες αποφάσεις, οπότε φάτε μια παστούλα και χαλαρώστε, πιείτε ένα φραπεδάκι, δείτε το χαλαρά που λένε και στη Σαλονίκη. Στα αισθηματικά τώρα υπάρχει ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία. Και εσείς σήμερα στα αισθηματικά την έχετε. Στα αισθηματικά γενικά τα ζωδιάκια σήμερα, από ό,τι βλέπω από τα δύο πρώτα, τα πράγματα πάνε σχετικά καλά, βαίνουν καλώς. Τώρα η αδέσμευτη έχετε μία γνωριμία που δείχνει ενδιαφέρουσα και εξελίσσεται και πιο γρήγορα από ό,τι περιμένατε και μάλλον είναι και καρμική. Μην βιαστείτε βέβαια να βγάλετε συμπεράσματα, δείτε πώς θα εξελιχθεί. Στα επαγγελματικά τώρα κάποιες υποχρεώσεις απαιτούν περισσότερη συγκέντρωση και σωστή οργάνωση πάνω απ' όλα. Καθυστερήσεις σε επικοινωνίες, ραντεβού, οικονομικές διευθετήσεις θα υπάρχουν και σας αγχώνουν λιγάκι αλλά προσωρινά. Το θετικό είναι πως έχετε την ικανότητα να παραμένετε σταθεροί ακόμα και όταν οι γύρω σας λειτουργούν νευρικά. Στα οικονομικά τώρα, καλό είναι να αποφύγετε τα περιττά έξοδα. Δεν θα μου πάτε για ψώνια, αλλά μπορείτε κάλλιστα να κάνετε μία έρευνα αγοράς. Καλοκαίρι είναι και οι πρώτοι κολυμβητές έχουν εμφανιστεί στις παραλίες.
να μην είμαστε κι εμείς in fashion με κάποιο νέο μαγιό, με κάποιο έτσι καπελάκι, πετσετούλα, παρέο, τσαντούλα για τη θάλασσα, καινούρια τουβλάκια, καινούρια κουβαδάκια και φτιαράκια άμα θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο κάστρο, τα παιδάκια και εμείς άμα θέλουμε. Διότι και εμείς παιδάκια είμαστε, λίγο μεγαλύτερα, αλλά παιδάκια. Είναι πάντως μια πολύ καλή δραστηριότητα το να φτιάχνεις έτσι κάστρα στην άμμο και για τους μεγαλύτερους. Δείτε το σαν ένα... Α, και σαν βραδινή ασχολία στην παραλία, να μαζευτείτε όλοι μαζί και να φτιάξετε έτσι κάτι όλοι μαζί, ένα κάστρο, το οτιδήποτε, κάποια κατασκευή από άμμο. Δείτε το. Τέλος πάντων, πάμε στους δίδυμους, όπου η σημερινή αστρολογική όψη σας βάζει στη διαδικασία να επανεξετάσετε πρόσωπα, υποχρεώσεις και οικονομικές προτεραιότητες. Ο Ερμής από τον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό, που όπως σιδηρόδρομος είναι αυτό, εγώ θα κάνω σαρδάμ σήμερα να μου το θυμηθείτε, δημιουργεί μια κάποια πίεση μέσα από φίλους, ομάδες ή γενικά από ανθρώπους που ζητούν πολλά πράγματα από εσάς.

Τέλος πάντων, δείτε τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά και δείτε πού πρέπει να βάλετε όρια και πού πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα. Στην προσωπική σας ζωή τώρα μπορεί να υπάρξει μία μικρή ψυχρότητα ή απόσταση, αλλά είναι μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές ώρες. Οι δεσμευμένοι προσπαθήστε να μην μεταφέρετε το άγχος της μέρας στο τέρι σας και η ελεύθερη μία επαφή μέσα από το φιλικό περιβάλλον μπορεί να σας μπερδέψει λίγο στην αρχή, αλλά μετά τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Εσείς δώστε χρόνο να εξελιχθεί, καλέ, μην περιμένετε απαντήσεις από το πρώτο λεπτό. Στα επαγγελματικά, παρά την πίεση της μέρας, έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα τις κινήσεις και να κερδίσετε έδαφος μέσα από σοβαρές αποφάσεις. Τώρα στα οικονομικά, μην περιμένετε να πάτε για ψώνια σήμερα και εσείς για έρευνα αγοράς θα πάτε. Πάμε εμείς να ακούσουμε Amen από Καλομήρα, το Αμήν, το υπέροχο καινούριο τραγούδι της Καλομήρας, διότι το τετράγωνο μας έχει φέρει λίγο στο Αμήν, όπως λέει και η Καλομήρα, και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα ζωδιάκια.

Και μετά το τραγούδι από την Καλομήρα, την υπέροχη Καλομήρα, το τραγούδι της Αμίν, με έχεις φέρει στο Αμίν, λέμε κι εμείς εδώ πέρα στο τετράγωνο, διότι μία εβδομάδα χωρίς τετράγωνο δεν γίνεται να υπάρχει, οπότε εντάξει, είπαμε. Είναι δοκιμασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να γίνουμε εμείς Τσάριζαρ. Τσάριζαρ, Μπούλμπασαρ, Ράιτσου, ό,τι Pokémon θέλετε μπορείτε να γίνετε. Τέλος πάντων, εμείς περνάμε και στα καρκινάκια, όπου η Τετάρτη έχει αρκετές απαιτήσεις, πολλές όμως, και θα χρειαστεί να διαχειριστείτε πιέσεις τόσο σε προσωπικά όσο και σε επαγγελματικά επίπεδα. Ο Ερμής από το ζώδιό σας σχηματίζει αυτό το γλυκούλικο, το τετραγωνάκι, δεν θα πω όλο αυτόν το σιδηρόδρομο, και δημιουργεί κλίμα αυστηρότητας, κούρασης και αυξημένων ευθυνών. Εγώ θα σας πω το εξής. Τώρα το μεσημεράκι που σχολάτε και εσείς από τη δουλειά γυρίζετε από το σχολείο, καλό είναι να πάρετε έναν υπνάκο, αγάπες μου, λίγο να κοιμηθείτε, λίγο να χαλαρώσετε. Τώρα εδώ πέρα από το πρωί μπορεί να νιώσετε πως γύρω σας περιμένουν απαντήσεις ή αποφάσεις που δεν είστε ακόμα έτοιμοι να δώσετε. Και αν οργανώσετε σωστά το χρόνο σας και δεν πάρετε τα πάντα προσωπικά, θα καταφέρετε να βγείτε πιο δυνατοί από τις απαιτήσεις της ημέρας.

αισθηματικά σας. Τώρα υπάρχει μια εσωτερική πίεση που σας κάνει λίγο πιο ευαίσθητους απέναντι στη συμπεριφορά των άλλων. Οπότε οι δεσμευμένοι προσπαθήστε να μην θεωρείτε δεδομένα ότι ο σύντροφός σας θα καταλάβει ότι νιώθετε, αν εσείς δεν μιλήσετε με τον άλλον, να βγάλετε μία άκρη, αγάπες μου, θα δημιουργούνται παραπάνω παρεξηγήσεις και μία παρεξήγηση πάνω στην άλλη θα φέρει ρήξη στη σχέση. Κρίμα δεν είναι? Η αδέσμευτη τώρα εδώ πέρα, η ημέρα δεν ευνοεί βιαστικές συναισθηματικές κινήσεις. Οπότε οι ελεύθεροι βγείτε, διασκεδάστε, φλερτάρετε, χορέψτε, τραγουδίστε. Είναι μία πολύ καλή μέρα για αυτό σήμερα. Πάμε να δούμε και τα επαγγελματικά του καρκίνου. Λοιπόν, χρειάζεται ψυχραιμία απέναντι σε απαιτήσεις ή καθυστερήσεις που δεν περνούν από το χέρι σας. Οπότε φραπεδάκι, μπαλκονάκι και δείτε τη ζωή λίγο πιο χαλαρά. Το τετραγωνάκι σας αναγκάζει να κινηθείτε με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και στα οικονομικά. Εντάξει, αποφύγετε σημαντικές αγορές, αλλά δεν μας λέει άμα θέλουμε να πάμε έτσι για ένα σήμαντο ψώνιο, έτσι που κάτι θέλουμε να πάρουμε, ένα καπελάκι, ένα μαγιουδάκι. Δεν είναι σημαντικές αγορές αυτές. Σημαντική αγορά είναι ενός σπιτιού, ενός κτήματος, ενός αμαξιού. Οπότε εγώ τώρα υποθέτω ότι για ψώνια μπορείτε να πάτε, αρκεί να μην είναι μεγάλη αγορά. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Φίλε μου Λέοντα, η σημερινή Τετάρτη σε βάζει σε μια πιο εσωτερική διαδικασία σκέψης και αξιολόγησης καταστάσεων. Το τετραγωνάκι το γλυκούλι εδώ πέρα, ο σιδηρόδρομος που προείπα, σας κάνει λίγο πιο επιφυλακτικούς απέναντι σε λόγια και υποσχέσεις τρίτων. Καλό είναι αυτό. Μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις. Αχα. Η ημέρα όμως σας βοηθάει να καταλάβετε τι αξίζει πραγματικά και τι όχι. Στα αισθηματικά, η διάθεση γίνεται πιο ουσιαστική. Οπότε οι δεσμευμένοι θα χρειαστεί να δείξετε λίγο κατανόηση στις ανάγκες του συντρόφου σας, λίγο περισσότερο από τις συνήθες γλυκουλάκια μου. Και η αδέσμευτη, μία επικοινωνία με άτομα από το παρελθόν, ίσως σας βάλει σε σκέψεις. Στα επαγγελματικά θα χρειαστεί να κινηθείτε προσεκτικά σε συμφωνίες, συζητήσεις και αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σας. Και στα οικονομικά, εντάξει, αποφύγετε υπερβολικά ανοίγματα και μη στηριχθείτε τώρα σε υποσχέσεις που δεν έχουν ακόμα πρακτική βάση. Αλλά για ένα μαγιό, για μία τσαντούλα, μπορείτε να πάτε για ψώνια, σιγά το πράγμα. Εμείς πάμε να ακούσουμε Αναστασία και Αμαρτίες και φυσικά επιστρέφω με τα παρθενάκια μου.

0: περάσω στα παρθενάκια μου, εννοείται παιδιά μου να υπενθυμίσω ότι για να είμαστε σίγουροι για τα γλυκά μας τα ζωδιάκια πρέπει να τσεκάρουμε και ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να δούμε πού πέφτουν μέσα τα ζωδιάκια και πού όχι. Έτσι, απλά για να έχουμε και μία παραπάνω γνώμη πάνω στα ζώδια, μην καθόμαστε και ακούμε εδώ πέρα τα τρίγωνα και τα τετράγωνα και το οτιδήποτε. Εδώ πέρα η Παρασκευή Ρούσου, η οποία βρίσκεται στην παρέα μας, μπαίνει αυτή τη στιγμή να δει τον δικό της αστρολογικό χάρτη. Μπορείτε να βρείτε τον αστρολογικό σας χάρτη οπουδήποτε στο διαδίκτυο, απλά να πατήσετε όλες τις πληροφορίες που σας ζητούνται. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικούλη, σε τραγουδάκι και έρχομαι με τα παρθενάκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε και Παλιόπαιδο από Ζώζεφιν και πάμε να δούμε σιγά σιγά και τα παρθενάκια μου. Δεν θα σας κρατήσω άλλο σε αγωνία, το υπόσχομαι. Πάμε εδώ πέρα και είναι και δικό μου ζώδιο Παρθένος, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Κρατώ και εμένα σε αγωνία παραπάνω. Η αλήθεια είναι φοβάμαι να πω να το δω. Τέλος πάντων, μπήκαμε τώρα. Σήμερα η Τετάρτη σας βοηθάει να δείτε πιο ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σας και ποιοι λειτουργούν μόνο όταν τους εξυπηρετεί. Το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Κρόνο από τον Κριό, τον Σιδηρόδρομο αυτό, φέρνει σοβαρές συζητήσεις γύρω από σχέσεις, υποχρεώσεις και κοινές ευθύνες. Παρά το βαρύ κλίμα βέβαια, έχετε τη δυνατότητα να οργανώνετε καλύτερα τα επόμενα βήματά σας και να προστατεύσετε τη ψυχική σας ισορροπία. Αν ξέρετε πώς γίνεται. Αλλά για το πώς να προστατεύσετε την ψυχική σας ισορροπία, μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Ελιβερίενα, διότι εκτός από την Παρασκευή Ρούσου, η οποία αναλαμβάνει το μικρόφωνο 3 με 5, έρχεται και η Ελισάβετ Πετρίδου στις 7 με το εκτός συχνότητας, η οποία είναι ειδική σε θέματα ψυχικής ισορροπίας.

Τώρα στα αισθηματικά του Παρθένου, χρειάζεστε περισσότερη ειλικρίνεια και λιγότερη ανάλυση. Ωραία τα λες, πως το κάνεις είναι το θέμα. Αν βρίσκεστε σε σχέση, ένα οικονομικό ή πρακτικό θέμα μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σας και να σας κάνει πιο κλειστό. Α, παιδιά μου, θα αρχίσω να πιστεύω στα ζώδια. Αν είστε ελεύθεροι, μία γνωριμία μπορεί να δείχνει σοβαρό ενδιαφέρον. Αχα, δεν μας λέει όμως κάτι άλλο εδώ πέρα, μας αφήνει έτσι να το ψάξουμε μόνοι μας, να γίνουμε Sherlock Holmes, εμείς και οι σκορπιοί. Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα απαιτεί συγκέντρωση, τέλεια, υπευθυνότητα και σωστή διαχείριση χρόνου. Φανταστικά και στα τρία έξω. Το τετράγωνο σας καλεί να ξεκαθαρίσετε οικονομικές εκκρεμότητες ή συνεργασίες που σας κουράζουν. Μπορεί να προκύψει μία πίεση γύρω από τα οικονομικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι για ψώνια δεν θα πάμε, τα βαρθενάκια. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μία έρευνα αγοράς. Why not? Περνάμε στους ζυγούς, όπου η Τετάρτη φέρνει αυξημένες απαιτήσεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες και θα χρειαστεί να κρατήσετε ισορροπίες χωρίς να πιέζετε καταστάσεις. Το τετραγωνάκι σας βάζει απέναντι σε πρόσωπα που έχουν απαιτήσεις ή αυστηρή στάση απέναντί σας, οπότε θέλω ψυχραιμία, να ηρεμήσετε λίγο. Η ημέρα σας καλεί να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά ποιες σχέσεις έχουν γερά θεμέλια. Στα αισθηματικά χρειάζεται υπομονή και κατανόηση, ιδιαίτερα αν υπάρχουν θέματα που έχουν μείνει άλυτα το τελευταίο διάστημα. Οι δεσμευμένοι, μιλήστε με το τέρι σας, σας περικαλώ πολύ για να αποφευχθούν εντάσεις. Και αν είστε ελεύθεροι, η ημέρα, εντάξει, σήμερα δεν βοηθάει πολύ το τετράγωνο τα νέα ξεκινήματα, αλλά μπορεί να σας δείξει τι πραγματικά αναζητάτε από μία σχέση και τι όχι. Κοιτάξτε βαθιά μέσα σας, τη ψυχή σας, τι αποζητάει άραγε, έτσι να δώσουμε και μία πιο βαθιστόχαστη χρειά. Στα επαγγελματικά πιθανό να νιώσετε πίεση από συνεργάτες ανωτέρους ή αυξημένες ευθύνες που δεν μπορούν να αναβληθούν άλλο. Το τετραγωνάκι τώρα φέρνει μερικές καθυστερήσεις και στα οικονομικά καλύτερη οργάνωση, έρευνα αγοράς και εσείς αγαπημένοι μου ζυγοί. Περνάμε και στους σκορπιούς εδώ πέρα, τους υπέροχους που περιμένει με αγωνία η Παρασκευή Ρούς να ακούσει το ζώδιο της. Εννοείται ο σκορπιός σήμερα πετάει, δεν ξέρω τι θα μας πετάξει στο κεφάλι, αλλά παιδιά μου πετάει ο σκορπιός σήμερα. Η μέρα σας σωθεί να βάλετε σε τάξη την καθημερινότητά σας και να δώσετε προτεραιότητα σε υποχρεώσεις που απαιτούν σοβαρότητα και συνέπεια. Εδώ πέρα μου λέει ότι το τετραγωνάκι μπορεί να φέρει κάποια κούραση ή πίεση στο πρόγραμμά σας, ειδικά με κάποιες μετακινήσεις στο εξωτερικό. Αυτό εννοώ όταν λέω «πετάει ο σκορπιός». Συνεχίζουμε εδώ πέρα, μέσα στη μέρα θα συνειδητοποιήσετε ποια πράγματα σας εξαντλούν ψυχικά και τι χρειάζεται να αλλάξετε άμεσα. Απλά αποφύγετε την υπερβολική αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό σας. Είστε υπέροχα παιδιά ακριβώς όπως είστε και ναι να το δεχτείτε. Στα αισθηματικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για σταθερότητα και συναισθηματική ασφάλεια. Η δεσμευμένη μία σοβαρή συζήτηση θα σας βοηθήσει να λύσετε πρακτικά θέματα και η αδέσμευτη μία νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει διστακτικά, αλλά έχει προοπτικές που θα φανούν σταδιακά. Μην τα περιμένετε κι εσείς όλα από το πρώτο δευτερόλεπτο, δηλαδή έλεος. Δώστε λίγο χρόνο να εξελιχθεί το πράγμα. Στα επαγγελματικά τώρα θα χρειαστεί να δείξετε πειθαρχία και προσοχή στις λεπτομέρειες, γιατί εύκολα μπορεί να προκύψουν λάθη από βιασύνη ή κούραση. Το τετραγωνάκι σας καλεί να λειτουργήσετε οργανωμένα και να αποφύγετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε και οικονομικά. Σήμερα είναι η καταλληλότερη μέρα για μια έρευνα αγοράς
και όχι για ψώνια, διότι χρειάζεστε καλύτερο προγραμματισμό και περιορισμό εξόδων. Τέλεια! Εμείς πάμε να ακούσουμε Άντζη Σαμίου και Ασπιρίνη, διότι σίγουρα θα τη χρειαστούμε, και εννοείται επιστρέφω.

Και μετά την ασπιρίνη, εύχομαι όλοι σας να έχετε πάρει την ασπιρίνη σας και τον τεπών σας, εξαρτάται τώρα το ζωδιάκι στο οποίο βρίσκεστε. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το ζωδιάκι σας. Καλημέρα επίσης έχουμε και από τον Χρήστο Μπίλιο εδώ πέρα. Πολλά πολλά φιλιά. Και πάμε να δούμε, παιδιά μου, και τους τοξότες. Εννοείται ότι πάμε, διότι σήμερα η Τετάρτη σας βάζει στη διαδικασία να αντιμετωπίσετε πιο σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις, συναισθηματικά βάρη ή εκκρεμότητες που έχετε αφήσει πίσω σας. Τι εκκρεμότητες έχετε αφήσει, τοξότες μου, διότι τώρα έρχονται στην επιφάνεια. Το τετραγωνάκι, το γλυκό, τα αγαπημένα, δημιουργεί μια πίεση γύρω από θέματα εμπιστοσύνης και σας κάνει πιο επιφυλακτικούς απέναντι στους άλλους. Εν μέρη είναι καλό αυτό, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα, μέσα στη μέρα μπορεί να νιώσετε πως χρειάζεται να κρατήσετε αποστάσεις για να προστατεύσετε την ψυχική σας ισορροπία και εσείς. Καλέ, τι γίνεται με την ψυχική ισορροπία σήμερα? Στα αισθηματικά έχετε έντονα συναισθήματα αλλά και την ανάγκη για ξεκαθαρίσματα. Οι δεσμευμένοι, καλέ, προσπαθήστε να μην γίνετε καχύποπτοι με το τέρι σας. Δεν χρειάζεται, μέσα από την κουβέντα τα βρίσκεται όλα. Άλλωστε, το έχω πει, το έχω ξαναπεί, το έχω χίλιο πει και θα το ξαναπώ, ότι η εμπιστοσύνη είναι το α και το ω σε μία σχέση. Είναι ή δεν είναι? Είναι, φυσικά, σας το λέει εδώ πέρα η Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Ελιβεριένα. Είμαι ή δεν είμαι η Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Ελιβεριένα στα ζώδια? Εννοείται ότι είμαι. Συνεχίζουμε εδώ πέρα με τους ελεύθερους τοξότες. Ένα άτομο δείχνει ενδιαφέρον για εσάς. Όμως πριν αφαιθείτε, χρειάζεται να δείτε πιο καθαρά τις προθέσεις του. Δώστε χρόνο! Στα επαγγελματικά χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες, χρέη, υποχρεώσεις που δεν έχουν τακτοποιηθεί, οπότε καταλαβαίνετε για ψώνια δεν θα πάτε, σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω στην εργασία σας, διότι θα έρθουν κάποιες καθυστερήσεις, κάτι που δεν περιμένατε, κάποιο project θα καθυστερήσει. Εσείς, αγάπες μου, απλά κάντε μια καλύτερη οργάνωση και προσεκτικές κινήσεις.

Εγώκερι. Η Εγώκερι. Προσοχή σήμερα, διότι η μέρα φέρνει εντάσεις στις προσωπικές σας επαφές. Έρχεται και το τετράγωνο και δημιουργεί μια συναισθηματική πίεση, δυσκολία στην επικοινωνία. Δεν μιλάτε σήμερα, θα κλείσει ο λαιμός σας. Πιείτε ένα ζεστό. Από το πρωί μπορεί να υπάρξουν κάποιες απαιτήσεις παραπάνω. Κρατήστε ψυχραιμία και μη σηκώσετε όλο το βάρος μόνοι σας, διότι θα πάθει μέση σας. Προσοχή, ειδικά σε βαριά αντικείμενα φωνάζουμε και ένα δεύτερο άτομο. Πέρα από την πλάκα, θέλει λίγο ηρεμία η μέρα. Στα αισθηματικά, χρειάζεται περισσότερη τρυφερότητα και λιγότερη αυστηρότητα. Σήμερα περάστε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας, βγείτε έξω να πάρετε λίγο αέρα. Έχει μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα έξω, πηγαίνετε για ένα περπάτημα το απόγευμα, έτσι να χαλαρώσετε. Και φυσικά, εννοείται να έχετε πάντα στην παρέα σας το ράδιο Αλιβερίενα με τις υπέροχες μουσικές του και τις υπέροχες εκπομπές του που πάντα φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον. Πάλι δεν μας λέει πολλά εδώ πέρα, μας αφήνει ένα μυστήριο να πλανάται στον αέρα και βγαίνει και καινούργια ταινία του Scooby-Doo Origins, έτσι, με τους κανονικούς ηθοποιούς. Τι να πω εδώ πέρα, πολύ Scooby-Doo εγώ καιρός. Αν είστε ελεύθεροι, λέει, ένα πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον. Δεν μας λέει κάτι άλλο όμως. Εγώ και ρε, πάρε το μεγεθυντικό σου φακό και ξεκίνα να ψάχνεις. Και στα επαγγελματικά εδώ πέρα θα χρειαστεί να διαχειριστείτε αυξημένες υποχρεώσεις και πιέσεις από ανωτέρους ή συνεργάτες. Και στα οικονομικά, καλό είναι να περιορίσετε λίγο τα έξοδα. Αλλά τίποτα δεν μας λέει εδώ πέρα να μην πάμε για έρευνα αγοράς. Οπότε έρευνα αγοράς και ο εγώ καιρός.

περνάω και στους υδροχώους. Για να δούμε τι θα δούμε. Η Τετάρτη απαιτεί καλύτερη οργάνωση και προσοχή σε λεπτομέρειες που εύκολα μπορεί να σας ξεφύγουν λόγω κούρασης ή πίεσης. Καλέ, τι κούραση είναι αυτή σήμερα στα ζώδια. Να δείτε που εχθές το βράδυ περισσότεροι δεν κοιμήθηκαν επειδή τους τσίπαγαν τα κουνούπια. Παιδιά, το έχω πάθει. Εχθές ξύπνησα και μη είχε τσιμπήσει κάτι και τα χείλη μου ήταν λες και έχω βάλει αλουρονικό. Δηλαδή, σας καταλαβαίνω. Αν δεν σας άφησαν τα έντομα και τα ζωήφια να κοιμηθείτε, πιστέψτε με, είμαι στο πλάι σας. Οπότε κοιμηθείτε λίγο το μεσημέρι. Τώρα το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον Κρόνο από τον Κριό φέρνει αυξημένες υποχρεώσεις στην καθημερινότητα και πολλές μικρές εκκρεμότητες που ζητούν άμεση διαχείριση. Προσέξτε την ένταση στις μετακινήσεις και στις επικοινωνίες, οπότε ηρεμήστε, πιείτε ένα φραπεδάκι στη βεράντα σας, στο μπαλκόνι σας, χαλαρώστε, πιάστε ένα Mickey Mouse, διαβάστε το. Στα αισθηματικά, η ημέρα σας κάνει λίγο πιο σκεπτικούς και λιγότερο εκδηλωτικούς, δεν είναι απαραίτητα κακό το συγκεκριμένο. Εντάξει, πάντα χρειάζεται λίγο σκέψη παραπάνω πριν προβούμε σε πράξεις, οπότε μπορεί στο παρακάτω διάστημα να έχουμε και επισημοποιήσεις από τους υδροχώους. Αν έχουμε επισημοποιήσει τους υδροχώους, μία παρακαλώ πάρα πολύ, μία πρόσκληση και εδώ πέρα. Εδώ το ακούσατε πρώτα, τι, εμείς να μην βάλουμε το κουφέτο κάτω από το μαξιλάρι για να δούμε ποιον θα παντρευτούμε. Μα παιδιά μου, και να μην δούμε ποιον θα παντρευτούμε, γιατί δεν ξέρω αν δουλεύει. Ένα κουφέτο κάτω από το μαξιλάρι είναι και ότι πρέπει για τις βραδινές λιγούρες. Η αδέσμευτη τώρα, μία γνωριμία μέσα από τη δουλειά σας ή την καθημερινότητά σας θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον και θα έχει καρμικό χαρακτήρα, οπότε δώστε βάση. Στα επαγγελματικά, μπορείτε να πετύχετε σημαντικές προόδους αρκεί να λειτουργήσετε με πειθαρχία.

Για σήμερα θα περάσω στα ψαράκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε τα ψαράκια μου. Αγαπητοί μου ηχθείς, η Τετάρτη σας καλεί να δώσετε μεγαλύτερη σημασία σε όσα έχουν πραγματική αξία για εσάς και να μην εξαντλείτε τώρα την ενέργειά σας σε ανθρώπους ή καταστάσεις που σας απογοητεύουν. Μα δεν χρειάζεται αυτό. Μες στη μέρα θα υπάρξουν στιγμές που θα θελήσετε να απομακρυνθείτε, θέλετε λίγο να χαλαρώσετε και το καταλαβαίνουμε, εννοείται αυτό, η διαίσθησή σας θα σας καθοδηγήσει σωστά. Στα αισθηματικά υπάρχει ανάγκη για ουσιαστική επαφή και ειλικρίνεια, οπότε οι δεσμευμένοι θα έχετε συζητήσεις που θα σας φέρουν πιο κοντά και η αδέσμευτη, μία νέα γνωριμία, μπορεί να σας δημιουργήσει αίσθημα οικειότητας και ασφάλειας. Στα αισθηματικά σας εσείς είστε μια χαρά σήμερα, δεν σας αγγίζει το τετράγωνο. Στα επαγγελματικά χρειάζεται να κινηθείτε λίγο πιο προσεκτικά σε οικονομικές αποφάσεις. Ψώνια δεν θα κάνετε, σας το λέω από τώρα, μην πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Αλλά γενικά μπορεί να υπάρξουν και κάποιες μικρές καθυστερήσεις, κάποιες πιέσεις. Οπότε με σωστό προγραμματισμό θα διατηρήσετε τη σταθερότητά σας. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Εμείς πάμε να ακούσουμε Κώστα Μαρτάκη και φυσικά επιστρέφω για αποφώνηση.

Ακούσαμε Κώστα Μαρτάκη, θέλω επιγόντως διακοπές, ένα υπέροχο τραγούδι, άκρος καλοκαιρινό μπορώ να πω. Παιδιά μου, με αυτά και με εκείνα φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Μιας εκπομπούλας που μιλήσαμε και για τα παιδικά μας χρόνια, νιώσαμε έτσι λίγο την νοσταλγία έτσι. Και εγώ είμαι σίγουρη ότι θα ανέβω στη Σοφίτα και θα κατεβάσω την κούτα με όλα τα παιδικά περιοδικά που έχω. Εγώ, η μαμά μου, η θύη μου, είμαστε και πολύ στο σόι, τι να κάνουμε. Εύχομαι να περάσατε όσο υπέρχα πέρασα κι εγώ. Εννοείται δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι το Radio Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται ότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα

σε εξέλιξη και το απόγευμα το βραδάκι στις 7 με 9 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, αγάπες μου! Οπότε ήμουν η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας. Ακούσατε φυσικά Μουσικό Ξυπνητήρι, μία εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά και απλόχερα το Ράδιο Λιβεριένα φυσικά. Με τραγουδάκι θα κλείσω σήμερα τη σημερινή μου εκπομπή, Ανατολή από Μαρίνα Σάτι, και από μένα φιλάκια πολλά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007, σαν σήμερα, είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002, σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 92 FM.
1: Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007, σαν σήμερα, είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002, σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβερίανα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφορμές διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriana.gr. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Κανονικά λειτουργήσαν σήμερα Τετάρτη όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Κυραίος μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε κλιμάκιο της ΚΤΥΠ στα σχολικά κτίρια της περιοχής, τον απόϊχο του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Κυριακή στη Βόρεια Εύβοια. Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν χθες σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα με στόχο να διαπιστωθεί καταλληλότητα των κτιρίων και να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στις αίθουσες διδασκαλίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, δεν εντοπίστηκαν προβλήματα που να επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων, ωστόσο το νηπιαγωγείο Προκοπίου παραμένει προσωρινά κλειστό για προληπτικούς λόγους, καθώς καταγράφηκαν πτώσεις οβάδων εξαιτίας της σεισμικής δόνησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης του προβλήματος ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι του Καράβου Αλιβερίου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας, οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 5 Ιουνίου με εξειδικευμένα συνεργεία να εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο προβληματικό τμήμα του δικτύου. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και περιλαμβάνουν όχι μόνο την επαναφορά του φωτισμού αλλά και την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Όπως επισημαίνεται, προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων εγκαταστάσεων με νέο και ασφαλέστερο δίκτυο, με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων για τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες του λιμανιού. Τρία οριστά συνεργασίες πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία μετά από απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με βασικό αίτημα την ένταξη συγκεκριμένων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τεχνολόγοι, ακτινολόγοι, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, ΜΕΣ και ΜΕΦΤΕΣ, τραυματιοφορείς, κλινικοί χημικοί και μοριακοί βιολόγοι, φυσικοθεραπευτές και επισκέπτες υγείας. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου της Χαλκίδας. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κίμης εκφράζει ο Πανευωικός Σύλλογος Νεφροπαθών. Όπως αναφέρει, η μονάδα καλύπτει κρίσιμες ανάγκες δεκάδων ασθενών της Ανατολικής Εύβοιας. Ωστόσο, οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της. Σύμφωνα με το Σύλλογο, 5 νεφροπαθείς έχουν ήδη αναγκαστεί να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές για να συνεχίσουν τις θεραπείες τους, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την οικονομική και την προσωπική επιβάρυνση των ίδιων και των οικογενειών τους. Ο Σύλλογος ζητά την άμεση πρόσληψη ενός γιατρού και ενός νοσηλευτή, καθώς και τη συνολική ενίσχυση της μονάδας, προκειμένου να λειτουργήσει και δεύτερη βάρδια αιμοκάθαρσης. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η διατήρηση της σημερινής κατάστασης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών και καλεί την πολιτεία να παρέμβει άμεσα. Στο Προκόπη και τη Δαφνούσα βρέθηκαν τις τελευταίες ώρες οι βουλευτές της Εύβοιας προκειμένου να ενημερωθούν για τις συνέπειες της σεισμικής δραστηριότητας και την πορεία των ελέγχων. Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, συναντήθηκε με κατοίκους και αρμόδιους φορείς, ενώ σε δήλωσή της ανέφερε ότι η σκέψη μας βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής στους κατοίκους του Προκοπίου και της Δαφνούσας, που δοκιμάζονται ακόμη μία φορά από τα χτυπήματα του εγκέλαδου. Τόνισε επίσης ότι η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Από την πλευρά του, βουλευτής Εύβοιας Θανάση Ζεμπίλη συμμετείχε σε σύσκεψη στο κοινοτικό κατάστημα Προκοπίου και στη συνέχεια επισκέφθηκε κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Όπως δήλωσε, ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίθηκε άμεσα. Ήδη δύο επιτροπές της ΔΑΕΦΠ βρίσκονται στην περιοχή για την καταγραφή και την αξιολόγηση των ζημιών. Αυτή τη στιγμή προέχει άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι πολιτικές παρεμβάσεις για την επόμενη ημέρα στη Βόρεια Εύβοια. Σε πρόσφατο άρθρο της, η Κατερίνα Καζάνη, βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, επισημαίνει ότι η περιοχή έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με διαδοχικές φυσικές καταστροφές. Όπως υπογραμμίζει, πέρα από την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός πρόληψης. Στη
συγκρότηση ειδικών ομάδων δίωξης και διαχείρισης αγριόχειρων προχωρά ο κυνηγητικός σύλλογος Κίμης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Κίμης Αλιβερίου. Η πρωτοβουλία λαμβάνεται μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και των παραγωγών για τις αυξημένες ζημιές που προκαλεί ο συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός των αγριόχειρων. Οι δράσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του ελέγχου του υπερπληθυσμού του είδους, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά σε πολλές περιοχές της Εύβοιας. Παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που σχεδιάζει ο Δήμος Χαλκιδαίων για το κέντρο της πόλης. Το σύστημα προβλέπει συνολικά 986 θέσεις στάθμευσης. Από αυτές, οι 540 θα είναι μεικτές για κατοίκους και επισκέπτες, ενώ οι 315 θα διατίθενται αποκλειστικά σε μόνιμους κατοίκους. Προβλέπονται επίσης 14 θέσεις για αμαία. Η στάθμευση των επισκεπτών δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 3 ώρες και σε περίπτωση υπέρβασης θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω εφαρμογής ή από συμβεβλημένα σημεία πώλησης, ενώ για τους μόνιμους κατοίκους προβλέπεται ειδική κάρτα με ετήσιο κόστος 10 ευρώ ανά όχημα. Όπως ανέφερε η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, Έλενα Βάκα, στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας, η αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης και η αναβάθμιση της λειτουργίας του κέντρου της πόλης. Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, προχωρά ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου για την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας της περιοχής. Η συνεργασία περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, την εξειδίκευση του σχεδίου Εγκέλαδος 2, καθώς και την εκπόνηση νέων χαρτών κινδύνου και σχεδίων διαχείρισης έκτακτων αναγκών. Στόχος είναι η καλύτερη προετοιμασία και η θωράκιση της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά φυσικά φαινόμενα.

την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρίστου Κυκλάδων έθεσε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας Γιάννης Σταθόπουλος κατά τη διάρκεια της 58ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών στη Θάσο. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας της Νότιας Εύβοιας, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η συγκεκριμένη γραμμή μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό, να διευκολύνει τη μεταφορά προϊόντων και να βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις με τα νησιά των Κυκλάδων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα της περιοχής και θα δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές.

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κυδικόγλου ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του προγράμματος Σπίτι μου 2 στην Εύβοια. Με ερώτησή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητά αναλυτικά στοιχεία αναδήμο για τις αιτήσεις, τις προεγκρίσεις, τις εγκρίσεις και τις συμβάσεις εκταμείευσης δανείων. Ο βουλευτής εκφράζει προβληματισμό για τη μεγάλη απόσταση μεταξύ όσων έλαβαν βεβαίωση επιλεξιμότητας και εκείνων που κατάφεραν τελικά να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, ζητά διευκρινήσεις για τη χρηματοδότηση των εγκεκριμένων δανείων μετά την παράταση της προθεσμίας συμβασιοποίησης. Αναφέρεται επίσης σε πολίτες που αποκλείστηκαν λόγω τραπεζικών ή πιστοληπτικών κριτηρίων ή επειδή δεν βρήκαν επιλέξιμο ακίνητο, ενώ εκφράζει την ανησυχία ότι θα αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων σε περιοχές με υψηλή ζήτηση και περιορισμένη προσφορά.

0: Συνεχίζουμε με το μουσικά νέα της ημέρας, μουσική, και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από την τοπική επικαιρότητα.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii, κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστροφή με τις εξελίξεις από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Καθώς το τελευταίο διάστημα φαίνεται να συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς, δίνοντας έμφαση στην υγεία, τις υποδομές, την τοπική ανάπτυξη, αλλά και τον αθλητισμό. Μία λοιπόν από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας της Καρύστου. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φανής Πανός υπέγραψε την ένταξη της πράξης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της νέας μονάδας τεχνητού νεφρού και λοιπού εξοπλισμού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει συνολικό προϋπολογισμό της 600.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση περιλαμβάνει τον εξοπλισμό της νέας μονάδας τεχνητού νεφρού με 11 σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, σύστημα επεξεργασίας νερού, μονάδα κεντρικής αποσκλήρυνσης, σύστημα αυτόματης χλωρίωσης και εξουδετέρωσης αποβλήτων. Ενώ την ίδια στιγμή ενισχύονται και κρίσιμα τμήματα του νοσοκομείου, όπως είναι τα επίγοντα περιστατικά, το καρδιολογικό, το χειρουργικό, το οδοντιατρικό, το οφθαλμολογικό, αλλά και το μικροβιολογικό. Ο κύριος Πανός τόνισε ότι στόχος είναι οι νευροπαθείς να μπορούν να λαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Και όπως ανέφερε, συνεχίζουμε με σχέδιο υπευθυνότητα και ευαισθησία ώστε κάθε πολίτης της Στερεάς Ελλάδας να νιώθει ασφάλεια και φροντίδα όταν τη χρειάζεται. Την ίδια στιγμή, ο Περιφερειάρχης πραγματοποίησε και επίσκεψη στην Κίμη, όπου επιθεώρησε σειρά έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μεγάλο έργο ανάπλασης της Πλατάνας, προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Το έργο αυτό περιλαμβάνει παρεμβάσεις προστασίας από τη διάβρωση, ανακατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων, δημιουργία οργανωμένης παραλίας και συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Παράλληλα, οι εργασίες αποκατάστασης προχωρούν και στο πρώην Ειρηνοδικείο Κίμης και έχουν ξεκινήσει και οι παρεμβάσεις στο ιστορικό Μιλονοπούλιο. Τώρα, στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Κίμης δρομολογείται ένα νέο έργο αναβάθμισης του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, ενώ στο γήπεδο του Λυκείου και του Γυμνασίου της Κίμης αναμένεται να τοποθετηθεί τεχνητός χλωοτάπητας με στόχο το έργο να παραδοθεί στους μαθητές και τους αθλητικούς συλλόγους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Κατά την παρουσία του στην περιοχή, ο Περιφερειάρχης συμμετείχε και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κίμης Αλιβερίου, όπου παρουσίασε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2026-2030. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προοπτικές χρηματοδότησης νέων έργων υποδομής και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των έργων που τέθηκαν λοιπόν στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται παρεμβάσεις εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας, αναβαθμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας στα αναρριχητικά πεδία των μανικείων. Ιδιαίτερη αναφορά βέβαια έγινε και στα σημαντικά έργα που διεκδικούνται για την Εύβοια. Πιο αναλυτικά για την παράκαμψη του Βασιλικού, όπως γνωστοποιήθηκε, αναμένεται μέσα στον Ιούλιο η κατάθεση της πρότασης ένταξης με αρχικό προϋπολογισμό άνω των 33 εκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά την παράκαμψη Αμαρίνθου, φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση της μελέτης, ώστε να ενταχθούν και οι λεγόμενες στροφές του πελαργού. Ενώ το φράγμα Μανικείων Σέτας παραμένει έργο υψηλής προτεραιότητας. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, σύμφωνα με την περιφέρεια και οι αδειοδοτήσεις, και πλέον η προσπάθεια επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης.
Περιφερειάρχης αναφέρθηκε ακόμη στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξορθολογισμού της εγκατάστασής τους και ισχυρότερου ρόλου των περιφερειών στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κλαϊδίτης παρουσίασε σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Μεταξύ αυτών ανέφερε το έργο οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Λεπούρων, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και οδηγείται προς δημοπράτηση. Ακόμη, η ανέγερση του νέου νηπιαγωγείου Ολιβερίου, που θα λειτουργήσει από τη νέα σχολική χρονιά, η ολοκλήρωση του έργου Κλιμάκι Χερόμηλος και οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, δρομολογείται νέο έργο ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για ρέματα στην παραλία Ζαράκων και στη Δημοτική Ενότητα Δυστείων. Στις αθλητικές υποδομές φαίνεται να προχωράει η αποπεράτωση του γηπέδου Δίστου, η αναβάθμιση των αποδυτηρίων και η κατασκευή στεγάστρου στο στάδιο Αλβερίου. Ενώ ακόμη σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που αφορούν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση με έργα στην οικία Παπα-Νικολάου, στο Λαογραφικό Μουσείο Κίμης, αλλά και στην Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού. Την ίδια ώρα, με όλες αυτές τις παρεμβάσεις, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει πως συνεχίζει και φέτος μία από τις πιο επιτυχημένες δράσεις της για την νεολαία. Συγκεκριμένα για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα διοργανώσει τα Basketball Camps σε συνεργασία με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και προπονητή Νίκο Οικονόμου. Η συμμετοχή παραμένει δωρεάν για παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών και οι νεαροί αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα, να εκπαιδευτούν σε βασικές τεχνικές και να έρθουν σε επαφή με έμπειρους προπονητές και αθλητές. Τα camps θα πραγματοποιηθούν σε Άμφισσα, Θήβα, Λιβαδιά, Λαμία, Καρπενήσι και Χαλκίδα από τα τέλη Ιουνίου έως και τις αρχές Αυγούστου. Σε κάθε διοργάνωση θα προσφέρονται στα παιδιά κολατσιό, χυμός και νερό, ενώ θα δοθούν αναμνηστικά μπλουζάκια, διπλώματα συμμετοχής και μετάλλια. Ο Φάνης Πανός σημείωσε ότι ήρθε η ώρα να γεμίσουμε και πάλι τα κλειστά γήπεδα μπάσκετ όλης της Στερεάς Ελλάδας με παιδιά που θα χαρούν το παιχνίδι και θα μοιηθούν στις αξίες του αθλητισμού. Από την πλευρά του, ο Νίκος Οικονόμου χαρακτήρισε το πρόγραμμα έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί, επισημένοντας ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά συμμετέχουν στη δράση και έρχονται πιο κοντά στον αθλητισμό. Όπως φαίνεται, οι υποδομές, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και οι δράσεις για τη νέα γενιά είναι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συνεχίζει την υλοποίηση του προγραμματισμού της για το επόμενο διάστημα.

0: Ακολουθεί σύντομη μουσική παύση και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Καλημέρα και βίρου στο μικρόφωνο, επιστροφή για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, 5η 11 Ιουνίου. Συγκεκριμένα στο Δήμο Μεσαπίων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και στον Δήμο Καρίστου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Ο Δήμος Κύρου διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Σκύρου Sports Festival 2026, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουνίου. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα στα 3 χιλιόμετρα, 1,5 χιλιόμετρο, 750 μέτρα και 100 μέτρα, που είναι ο παιδικός αγώνας, αγώνες δρόμου με διαδρομές 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και τον παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρο, το Aquathlon, ένα σύνδυασμο κολύμβηση και τρεξίματος, 750 μέτρα κολύμβηση και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, καθώς και το Sprint Seaside Run, ένα αγώνα τρεξίματος κατά μήκος της παραλίας 2 χιλιόμετρων.

Στο πεδίο του καιρού αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Βόρεια Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που απασχολεί την Εύβοια εδώ και πολύ καιρό και στο οποίο καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες. Φυσικά είναι η πολύκροτη υπόθεση της διέλευσης του καλωδίου, υπερυψηλής τάσης από τον Μύτικα. Μια υπόθεση που εδώ και πολλούς μήνες ή μάλλον χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και προκαλεί αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Αφετηρία των τελευταίων εξελίξεων αποτέλεσε η σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και τη συμμετοχή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα ενέργειας, Νίκου Τσάφου. Στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΑΔΜΙΕ, μέλη της Επιτροπής Κατοίκων, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και φορείς της περιοχής. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε και νέα πρόταση από τον ΑΔΜΙΕ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Η πρόταση αυτή χαρακτηρίστηκε από όλες τις πλευρές ως μια προσπάθεια προσέγγισης και αναζήτησης λύσης, ωστόσο δεν κρίθηκε επαρκής από τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι υποστήριξαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα και ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις. Ο Βάνης Πανός υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων, ώστε να αναζητηθεί η βέλτιστη δυνατή λύση και να υπάρξει μια κατάληξη που θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από την τοπική κοινωνία. Οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου πραγματοποιήθηκε η νέα συνάντηση με τον Υφυπουργό. Στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχαν η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λίλα Ντίον, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, εκπρόσωποι του ΑΔΜΙΕ, κάτοικοι του Μύτικα και βουλευτές της Εύβοιας.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια για την όδευση του έργου, με βασικό ζητούμενο να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί για τη διέλευση της γραμμής μέσα από τον οικισμό. Η Δήμαρχος Χαλκιδέων επανέλαβε ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια διαπραγμάτευτη προτεραιότητα και τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την προστασία των κατοίκων και της περιοχής.

η κυρία Βάκα υπενθύμησε ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί κατά της εκτέλεσης του έργου με τη συγκεκριμένη χάραξη και ανέφερε ότι ο Δήμος συνεχίζει να διατηρεί οχήματα στα σημεία των εργασιών εφαρμόζοντας τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ παραμένει σταθερός στη θέση ότι πρέπει να αναζητηθεί διαφορετική όδευση για το έργο. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η παρέμβαση του βουλευτή Ευβίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών Κεδίκογλου. Ο κ. Κεδίκογλου υποστήριξε ότι μετά από μήνες αντιπαραθέσεων, δικαστικών διαδικασιών και κοινωνικών αντιδράσεων, η συζήτηση φαίνεται να επιστρέφει σε λύσεις που είχαν τεθεί στο τραπέζι ήδη από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, εξετάζεται εκ νέου η επιλογή της παραποτάμιας οδού, μία λύση η οποία στο παρελθόν είχε απορριφθεί ως μη εφαρμόσιμη. Παράλληλα, απέδωσε αυτή την εξέλιξη στη συνεχή πίεση και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι κάτοικοι της περιοχής όλο το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη συνάντηση, το Υπουργείο φέρεται να πρότεινε μια μεταβατική λύση, σύμφωνα με την οποία το καλώδιο θα λειτουργήσει προσωρινά μέσα από τον οικισμό και για διάστημα 6 μηνών έως ενός έτους, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η κατασκευή της μόνιμης εναλλακτικής όδευσης. Η συγκεκριμένη πρόταση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν σαφείς δεσμεύσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Φυσικά, βασικό αίτημα αποτελεί η παροχή εγγυήσεων ότι η προσωρινή λύση δεν θα μετατραπεί σε μόνιμη κατάσταση. Οι ίδιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι η δυσπιστία που υπάρχει σήμερα οφείλεται στους χειρισμούς που προηγήθηκαν και στις διαδοχικές αλλαγές σχεδιασμού που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια της υπόθεσης.

0: Τώρα, εκτός από τον κύριο Κυδικόγλου, παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιήσει και άλλοι βουλευτές του νόμου. Η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη έχει πραγματοποιήσει σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και εκτιμά ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε φάση επανεξέτασης και όπως έχει επισημάνει, λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις της τοπικής κοινωνίας και εξετάζονται νέα δεδομένα αναφορικά με την όδευση του έργου. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο ένα τεχνικό έργο υποδομής, αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία και στους πολίτες. Αντίστοιχη και η παρέμβαση που πραγματοποίησε η Κατερίνα Καζάνη από την πλευρά του Πασόκ Κινάλ, η οποία ζητά λύση που να συνδυάζει τις ενεργειακές ανάγκες με την προστασία της τοπικής κοινωνίας και παράλληλα ζητά την αναλυτική ενημέρωση για τις τεχνικές και τις χρηματοδοτικές παραμέτρους του έργου. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ήδη σύνθετο σκηνικό προέκυψε τις τελευταίες μέρες μία ακόμη εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται λοιπόν για το θέμα του εξοκλησιού του Αγίου Γεωργίου στον Μύτικα, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο κατεδάφισης στο πλαίσιο των εργασιών για τη νέα παράκαμψη Χαλκίδας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βαρέα μηχανήματα έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες εργασίες στο λόφο όπου βρίσκεται ο ναός. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι το εκκλησάκι βρίσκεται εντός της χάραξης του έργου και προβλέπεται να κατεδαφιστεί. Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για ένα ναό που χτίστηκε πιθανότατα τη δεκαετία του 1940, ενώ η περιοχή στην οποία βρίσκεται έχει ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική σημασία. Για το συγκεκριμένο θέμα μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» και στον Κωνσταντίνο Καραγιάννη η Ιωάννα Οκτωνιάτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Μίλησα προχτές με την κυρία Αρχοντούλα, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μετά από μια ανάρτηση που είχε κάνει στα social media. Μέσω Facebook βασικά το είδα, η αλήθεια είναι αυτή, ότι Κυριακή 7 του μήνα, 11 η ώρα, θα βρεθούμε έξω από το εξοκλήση, θα κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Επικοινώνησα μαζί της, πήγα εκεί, συζητήσαμε, γνωριστήκαμε, μαζευτήκαμε αρκετός κόσμος, έχω να πω. Και μετά έστερα της πήρα μια συνέντευξη και μου εξήγησε ότι λόγω έργων του νέου δρόμου Χαλκίδας Ψάχνων θέλουν να γκρεμίσουν αυτό το όμορφο εξοκλήσι, το οποίο εκεί βρίσκεται από το 1947. Από εκεί και μετά μίλησα με τον κύριο Παπαδόπουλο και όπως είδατε ο κύριος Παπαδόπουλος βγήκε και έκανε μια δήλωση σχετικά με το εξοκλήσι αυτό. Εμείς θέλουμε, είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού με πρόεδρο τον κύριο Νικόλο Παπαδόπουλο και θέλουμε να αντισταθούμε σε αυτό το έργο και θέλουμε το εξοκλήσι να παραμείνει όσο έχει, να μην γκρεμιστεί.
2: Εμείς την κυρία Κυριακού.

0: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται και σε εξέλιξη συλλογή υπογραφών για την αποτροπή της κατεδάφισης της Εκκλησίας και το θέμα έχει αρχίσει να αποκτά και ευρύτερη δημοσιότητα και εκτός της Εύβοιας. Συνεχίζουμε με ένα μονόλεπτο και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

δόνησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης του προβλήματος ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι του Καράβου Αλιβερίου και σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένων Νόμου Ευβίας, οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν από την Παρασκευή 5 Ιουνίου με εξειδικευμένα συνεργεία και εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Τρία οριστάς εργασίες πραγματοποίησαν σήμερα εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και στο νοσοκομείο της Χαλκίδας μετά από απόφαση της ΠΟΕΔΗΝΗ. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με βασικό αίτημα την ένταξη συγκεκριμένων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κίμης εκφράζει ο Πανευοϊκός Σύλλογος Νεφροπαθών. Ο Σύλλογος ζητά την άμεση πρόσληψη ενός γιατρού και ενός νοσηλευτή, καθώς και τη συνολική ενίσχυση της μονάδας προκειμένου να λειτουργήσει και δεύτερη βάρδια αιμοκάθαρσης. Στον Προκόπη και τη Δαφνούσα βρέθηκαν τις τελευταίες ώρες βουλευτές της Εύβοιας προκειμένου να ενημερωθούν για τις συνέπειες της σεισμικής δραστηριότητας και την πορεία των ελέγχων στις πληγήσεις περιοχές. Η Κωνσταντίνα Καραμπατζόλη από τη Νέα Δημοκρατία συναντήθηκε με κατοίκους και αρμόδιους φορείς. Ο Θανάσης Ζεμπίλης συμμετείχε σε σύσκεψη στο κοινοτικό κατάστημα Προκοπίου. Και την ίδια ώρα η Κατερίνα Καζάνη από το Πασόκ Κινάλ επισημαίνει σε άρθρο της ότι η περιοχή έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με διαδοχικές φυσικές καταστροφές και πλέον πέρα από την άμεση αποκατάσταση των ζημιών απαιτείται ένα συνολικό σχεδιασμό πρόληψης. Στη συγκρότηση ειδικών ομάδων δίωξης και διαχείρισης αγριόχειρων προχωρά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κίμης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Κίμης Αλιβερίου, μια πρωτοβουλία που λαμβάνεται μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό των αγριόχειρων. Παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που σχεδιάζει ο Δήμος Χαλκιδαίων για το κέντρο της πόλης. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω εφαρμογής. Και για τους μόνιμους κατοίκους προβλέπεται ειδική κάρτα με ετήσιο κόστος 10 ευρώ ανά όχημα. Με την Έλενα Βάκα να αναφέρει ότι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης είναι κάποιοι από τους στόχους. Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή Ευθύμιο Λέγκα προχωρά ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου για την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας της περιοχής με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και θωράκιση απέναντι σε μελλοντικά φυσικά φαινόμενα. Την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρύστου Κυκλάδων έθεσε ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας Γιάννης Σταθόπουλος. Σύμφωνα με τον ίδιο, συγκεκριμένη γραμμή μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό και να διευκολύνει τη μεταφορά προϊόντων.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalvariana.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΙΕΦΚΑ προχωρά σε επαναληπτική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 17 Ιουνίου στο Υπουργείο Εργασίας. Η ΠΟΣΕΕΦΚΑ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε επαγγελματικούς φορείς, πολιτικά κόμματα και συλλόγους συνταξιούχων. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της είναι οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης σε διαδικασίες διαφάνειας και αξιοκρατίας. Οι εργαζόμενοι ζητούν ακόμη την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αύξηση του αφορολόγητου ορίου και πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από τα τέλη της εβδομάδας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη κατευθύνονται προς τα Βαλκάνια και θα επηρεάσουν σταδιακά και τη χώρα μας. Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΕΜΗ Θοδωρή Κολυδά, από την Παρασκευή και μετά διαμορφώνεται μια σαφής αλλαγή του καιρού. Όπως αναφέρει, αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την ορεινή Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, ωστόσο κατά καιρούς, κατά τόπους, με συγχωρείτε, ενδέχεται να είναι έντονα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος 65χρονος Ιταλός που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγελίας. Ο άνδρας είχε ήδη συλληφθεί για παράνομη κατοχή όπλου, ωστόσο οι εξελίξεις στην έρευνα οδήγησαν στην προσθήκη της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο συλληφθής έχει δώσει αντικρουόμενες εξηγήσεις κατά τις καταθέσεις του, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία που ενισχύουν τη συγκεκριμένη κατηγορία. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο διαβιβαστικό της δικογραφίας του θα συνοδεύσει αυτόν τον άνθρωπο στον εισαγγελέα σήμερα θα υπάρχει κανονικά η κατηγορία για ανθρωποκτονία. Την ανάγκη μεσευρίας μεταρρύθμισης στη τοπική αυτοδιοίκηση και τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ομιλία του στην έκθεση ΟΤΑ Expo 2026. Όπως ανέφερε, Δήμοι και Περιφέρειες βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή και καλούνται να αποδείξουν στην πράξη τις δυνατότητές τους. Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης απαλλαγμένο από τα λάθη και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, επισημένοντας παράλληλα ότι τα μητροπολιτικότητα είναι το επόμενο αναγκαίο βήμα, αν θέλουμε μια περισσότερο αποτελεσματική διακυβέρνηση.

82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη σφαγή του διστόμου και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι η μνήμη των θυμάτων ανάμεσα τους γυναίκες βρέφη και ηλικιωμένη αποτελεί διαρκές χρέος απέναντι στην ιστορική αλήθεια. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το ακέραιο της στο ακέραιο της αξιώσεις της για τις γερμανικές αποζημιώσεις και την επιστροφή του αναγκαστικού κατοχικού δανείου.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης για σειρά επαφών με κορυφαίους Ευρωπαίους και διεθνείς αξιωματούχους κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ελληνική συνεισφορά θα ανέλθει στα 5 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με το Υπουργείο ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στην περιοχή, προωθώντας τη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά την επίθεση με μαχαίρι που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα ο οποίος έχασε το αριστερό του μάτι. Ο φερόμενος δράστης οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου και κρίθηκε προφυλακιστέως. Το περιστατικό πυροδότησε επεισόδια, βανδαλισμούς καταστημάτων και εμπρισμούς κατοικιών, ενώ την ίδια ώρα η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την οργάνωση βίαιων κινητοποιήσεων προκαλεί και πολιτικές αντιδράσεις στη Βρετανία, με στελέχη του Εργατικού Κόμματος να κατηγορούν τον Elon Musk ότι συμβάλλει στην όξυνση των κοινωνικών εντάσεων μέσω αναρτήσεών του. Την πρόθεση του να διεκδικήσει εκ νέου την Πρωθυπουργία του Ισραήλ επιβεβαίωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα Likud γνωστοποίησε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζει τον Νετανιάχου θα είναι εκ νέου υποψήφιος, σχολιάζοντας πάντως ότι είχε μια εκπληκτική καριέρα και ότι θέλει να συνεχίσει. Ανησυχία προκαλεί η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πλησιάζουν πλέον τα 600. Οι υγειονομικές αρχές εντείνουν τις ενημερωτικές εκστρατείες προς τον πληθυσμό, ενώ παραδέχονται ότι η νόσος κυκλοφορούσε για εβδομάδες πριν εντοπιστεί επίσημα στα μέσα Μαΐου. Το ξέσπασμα εξελίσσεται κυρίως στις επαρχίες Ιτούρη, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου, περιοχές που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια προβλήματα αστάθειας και ένοπλων συγκρούσεων. Κατηγορίες 7 άτομα και 2 εταιρείες απήγγειλαν οι δικαστικές αρχές του Χονγκ Κονγκ για τη φωνική πυρκαγιά του Νοεμβρίου του 2025 σε συγκρότημα κατοικιών, η οποία και στήχησε τη ζωή σε 168 ανθρώπους. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια, συνωμοσία για απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται στελέχη της εταιρείας συμβούλων που συμμετείχε στην ανακαίνιση του κτηρίων, καθώς και ο βασικός εργολάβος του έργου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, σχεδόν όλα τα κρίσιμα μέτρα πυρασφάλειας που θα μπορούσαν να σώσουν ζωές είχαν αποτύχει κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

0: Ακολουθεί σύντομη μουσική παύση και επιστρέφουμε με το Σαν Σήμερα και τις εξελίξεις από την Ουκρανία.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για τα νεότερα από την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία ξεκίνησε σήμερα στη Βουλή. Ξεκίνησε και τυπικά λοιπόν στην Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση της ειδικής διακομματικής επιτροπής που θα εξετάσει τις προτάσεις της κυβέρνησης για αλλαγές στο καταστατικό χάρτη της χώρας. Η επιτροπή αποτελείται από 42 μέλη και συγκροτείται μετά από ειδική συνεδρίαση του σώματος, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Επιτροπή Αναθεώρησης θα έχει ως πρώτο στόχο την εκλογή Προεδρείου και στη συνέχεια την επεξεργασία των προτάσεων που έχουν κατατεθεί, κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, καθώς πρόκειται για την κοινοβουλευτική ομάδα που πληρεί τις προϋποθέσεις εκκίνησης της διαδικασίας. Ο οδικός χάρτης προβλέπει ότι οι εργασίες θα είναι πυκνές, με στόχο την υποβολή πορίσματος στην Ολομέλεια μέσα στο καλοκαίρι, με πιθανές ημερομηνίες ολοκλήρωσης είτε στις αρχές Αυγούστου είτε ακόμη και νωρίτερα, όπως αναφέρουν οι κοινοβουλευτικές πηγές. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει εισηγηθεί ως καταληκτική ημερομηνία την 4η Αυγούστου, ωστόσο δεν αποκλείεται η διαδικασία να επιταχυνθεί και η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια να πραγματοποιηθεί ήδη από τις 27 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, θα ακολουθήσει η δεύτερη ψηφοφορία τουλάχιστον ένα μήνα αργότερα, γεγονός που μεταθέτει χρονικά την τελική φάση προς τα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η συνταγματική αναθεώρηση προβλέπει ονομαστική ψηφοφορία για κάθε άρθρο ξεχωριστά, με τα πολιτικά δεδομένα να διαμορφώνονται ανάλογα με τις πλειοψηφίες. Σε περίπτωση που συγκεντρωθούν 180 ψήφοι και στις δύο ψηφοφορίες, τότε στην επόμενη Βουλή απαιτούνται 151 ψήφοι για την οριστική έγκριση. Ωστόσο, το πολιτικό σκηνικό δείχνει ήδη έντονο απολωμένο, με τις πρώτες τοποθετήσεις στη Βουλή να καταγράφουν σαφείς διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Πασόκ Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν ζήτημα fast track διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα των 2 μηνών δεν επαρκεί για μια τόσο κρίσιμη θεσμική διαδικασία. Διαρκεί ένα μόλις θερινό μήνα, καθιστά την αναθεώρηση διαδικασία express. Θέλω εδώ θεσμικά να διατυπώσω την απόλυτη διαφωνία μας με αυτή την πρακτική.

εκεί, ανέφερε ο εισηγητής του Πασόκ, Παναγιώτης Δουδονής, σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα αυταναλώνεται μέσα σε μια προεκλογική διαδικασία. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος διερωτήθηκε τι σας ορίζει να έχετε ξεκαθαρίσει το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης να πάμε τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σε εκλογές. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε για ανάγκη να μπει φρένο στην αλαζονία, στην ανηθικότητα, στο έτσι γουστάρω, απορρίπτοντας τη διαδικασία. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε στις επικρίσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε σχολείο, βουλή είμαστε και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους». Ενώ παράλληλα κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιδείξουν πολιτικό σθένος και να συμβάλλουν στην εξασφάλιση ευρύτερων συνενέσεων, επισημένοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει από εσάς επαναστατική γυμναστική, θέλει την ουσιαστική συνεισφορά σας.

0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ξεκινά μία από τις σημαντικότερες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Και στη συνέχεια καταγράφηκαν και σημαντικές παρεμβάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει ότι για το ΠΑΣΟΚ συνένεση πρέπει να δοθεί μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, ενώ σημείωσε ότι η διαδικασία δεν μπορεί να λειτουργήσει με όρους πολιτικής συγκυρίας. Ας ακούσουμε μάλιστα ένα απόσπασμα από την ομιλία του σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.
1: Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε χρέος να παρουσιάσουμε προτάσεις σε βασικές αρχές. Τρεις λοιπόν είναι οι βασικές αρχές που θα παρουσιάσω σήμερα. Η πρώτη είναι τα σύγχρονα ατομικά δικαιώματα στη νέα εποχή. Καταπολέμηση διακρίσεων και αποκλεισμών που παραμένουν στην κοινωνία. Ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Φαινόμενα που έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Κατοχύρωση σύγχρονων ψηφιακών δικαιωμάτων. Καθολική πρόσβαση στις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες. Προστασία των πολιτών από κάτι που έχετε κάνει πια κανόνα στη δημόσια διαβούλευση και στο δημόσιο διάλογο. Προστασία των πολιτών από την ψηφιακή χειραγώγηση. Συνταγματικές εγγυήσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία, έχουμε χρέος να τη δίνουμε τη δύναμη για να υπηρετεί τον πολίτη, τον άνθρωπο, τη δημοκρατία και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας και της αυτονομίας του πολίτη. Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του καταναλωτή ως αυτονόητο όριο της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας. Δεύτερος πυλώνας. Ισχυρό κοινωνικό κράτος και προστασία των δημόσιων αγαθών. Συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Νομίζω ο Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια υποστήριξε ότι η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να προκύψει μέσα από πραγματικά συμμετοχικές διαδικασίες με την κοινωνία στο επίκεντρο. Ενώ εχμές υπήρξαν από όλους τους πρόεδρους της αντιπολίτευσης και για την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνολικά λοιπόν η κίνηση της διαδικασίας βρίσκει το πολιτικό σύστημα σε έντονη αντιπαράθεση, με τη Βουλή να καλείται τους επόμενους μήνες να διαχειριστεί ένα θεσμικό αλλά και βαθιά πολιτικό ζήτημα, το οποίο απαιτεί ευρύτερες συνενέσεις, αλλά αυτή τη φορά ξεκινά μέσα σε ένα ιδιαίτερα διχασμένο κλίμα.

0: Ακολουθούμε όλο το soundtrack της γεύσης, μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
3: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
2: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε για τις εξελίξεις από το μέτωπο της Ουκρανίας. Καθώς παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων, με το μέτωπο να παραμένει ενεργό τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο διπλωματικό πεδίο, ενώ οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν μια εικόνα κλιμάκωσης αλλά και παράλληλων διεργασιών σε πολιτικό επίπεδο. Ξεκινώντας από την Κριμαία, ουκρανικά drones πραγματοποίησαν νέο πλήγμα σε ρωσικά ελεγχόμενο έδαφος, χτυπώντας ιστορικό μουσείο στην Σεβαστούπολη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στη στέγη του κτηρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, ακόμη και για περιορισμούς στις νυχτερινές σιδηροδρομικές μετακινήσεις, λόγω της δραστηριότητας των drones. Το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται να εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο εντατικοποίησης των ουκρανικών επιχειρήσεων βαθιά μέσα σε ρωσικά ή σε ρωσικά ελεγχόμενα εδάφη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε πρόσφατη συνέντευξή του έστειλε ένα σαφές μήνυμα συνέχισης αυτής της στρατηγικής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα πεθάνουμε απλώς σιωπηλά, θα απαντήσουμε. Θα είμαστε όλο και πιο δυνατοί κάθε μέρα». Στο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο τώρα, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2026, ανοίγοντας το δρόμο για ιστορικά υψηλές αμυντικές δαπάνες. Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον περίπου 34 δισεκατομμύρια δολάρια, με την απόφαση να περνά με 242 ψήφους υπέρ, πάνω από την απαιτούμενη πλειοψηφία δηλαδή των 226. Έτσι, οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Ουκρανίας για το 2026 διαμορφώνονται περίπου στα 97 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μια νέα σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Με την αύξηση αυτή να συνδέεται άμεσα και με τη νέα ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη, μέσω δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο βασίζεται και σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με τις πρώτες εκταμιεύσεις να αναμένονται μέσα στο μήνα. Για τον σχολιασμό της παρούσας κατάστασης και τη σημασία όλων αυτών των δαπανών, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παρασκευή, καλησπέρα σένα και τους αγροατές μας. Τα πράγματα εδώ είναι όπως ακριβώς τα έχεις αναφέρει. Δηλαδή έχουμε μία διπλή ουσιαστικά ενίσχυση του επιχειρήματος ότι ουσιαστικά ο πόλεμος στην Ουκρανία θεσμοποιείται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ίδιο το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας και γενικώς από ένα πόλεμο στον οποίο η Ουκρανία ευελπιστούσε πάντα να έχει μια στήριξη από τους Ευρωπαίους αλλά και από τα κονδύλια των Αμερικανών. Τώρα βλέπουμε ότι δημιουργεί έναν πόλεμο συνεχόμενο, με έναν προϋπολογισμό τεράστιο, θα έλεγα γιγαντιαίο. Και αν σε αυτό σκεφτείς, εκτός από τα δάνεια που στηρίζονται στις ρωσικές παγωμένες εγγυήσεις από το περιουσιακό στοιχεία που έχουν οι Ρώσοι στο εξωτερικό, μαζί με τα 6,6 δις με την αλλαγή πολιτικής ατζέντας στην Πολωνία, τα πράγματα αρχίζουν και δείχνουν ότι πάμε σε μια στρατιωτική και πολιτική εξέλιξη που μεγαλοποιεί φυσικά αυτό το χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης αλλά και Ουκρανίας. Εξέλιξη ουσιαστικά που μας δείχνει ότι αλλάζει η εσωτερική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που έχουμε την Ουγγαρία εκτός, δηλαδή εκτός των ΒΕΤΟ, το γεγονός ότι έχουμε στρατιωτικά και ευρωπαϊκά κονδύλια δείχνουν ότι πάμε σε μια μακρά σύγκρουση. Σίγουρα δεν πρόκειται για καμία περίπτωση διαφθέτησης. Υπενθυμίζω σε εσένα και τους αγροατές ότι υπήρξε μια συνάντηση και μια συζήτηση για επιστολές που αφορούσαν την αποκλιμάκωση και την ηγεχηρία. Αλλά όλα αυτά, αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα πάνε, βγαίνουν εκτός ρεπορτάζ. Για να σας πω ότι είναι σφαίρα της φαντασίας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μια χώρα αυξάνει τόσο πολύ τις αμυντικές δαπάνες, είπες 34 δις είναι 35, 90 τα δάνεια, συν τα 6,6 των. Του ΒΕΤΟ πάμε σε τεράστιο νούμερο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το Κίεβο θέλει σταθερή ροή πυρομαχικών Θέλει drones, θέλει αεροπορικά, θέλει βιομηχανική παραγωγή, θέλει κάθετη παραγωγή και δεν θέλει απλά μια έκτακτη βοήθεια με κοινοβούλια να εμπλέκονται, με πολιτικές άλλων χωρών κλπ. Άρα αυτή η αναθεώρηση έγινε δυνατή από τη μία λόγω του Ευρωπαϊκού Δανείου, θα το ξαθαρίσουμε αυτό, ότι βασίζεται και σε αυτό, και από την άλλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι η μετάβαση από απλή στήριξη στη διαμόρφωση μιας νέας πολεμικής οικονομίας στην Ευρώπη τονώνει πολύ αυτούς που πιστεύουν, το κλίμα αυτών που πιστεύουν ότι αυτός ο πόλεμος που κυρίως τον παρόν τον έχουμε βάλει λίγο σε δεύτερη μοίρα λόγω της Μέσης Ανατολής, αλλά ορίστε εδώ είναι και ενισχύει αυτή την πεποίθηση ότι η Ευρώπη θέλει να απεξαρτοποιηθεί από τις αμερικανικές πολιτικές, να κάνει το δικό της πολεμικό προστάσιο και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας είναι το καλύτερο εδίο. Τώρα, εδώ θα πρέπει να πούμε και δύο λόγια για τη Ρωσία, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια πιστεύεις ότι θα είναι η αντίδραση, λοιπόν, και από τη Ρωσία?
1: Έτσι, ακριβώς. Γιατί η Ρωσία, όλη αυτή η εξέλιξη είναι ότι η στρατηγική σκόπωση της Δύσης δεν αποδίδει όσο θα ήθελε εκείνη. Έτσι, γιατί είχε επενδύσει σε αυτό ότι κάποια στιγμή θα τα παρατήσουν, κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα χρήματα, θα πιέσουν τα κοινοβούλια. Είχε επενδύσει δηλαδή η Μόσχα στο ότι οι ευρωπαϊκές αντιθέσεις, εθνικές, άλλου τύπου, γνωστές πολιτισμικές, τα βέτο, το δημοσιονομικό κόστος, θα καθυστερούσαν ή θα μείωναν την τελική βοήθεια στην Ουκρανία. Να πούμε ότι έχουμε και πάρα πολλά εκλογικά αποτελέσματα στην Ευρώπη που δείχνουν ότι τα πράγματα δυσκολεύουν στο εσωτερικό, ναι, των κοινοβουλίων, στο εσωτερικό των χωρών. Η αποδέσμευση λοιπόν αυτών των ευρωπαϊκών πόρων, η ουκρανική αύξηση των αμυντικών δαπανών και όλο αυτό το κοινοθύλευμα στέλνει το μήνυμα ότι η Ευρώπη με δυσκολίες και παζάρια παρόλα αυτά συνεχίζει και θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί και να ενισχύει την ουκρανική άμυνα. Αυτό όμως πρέπει να πούμε ότι δεν είναι το τελειωτικό μήνυμα του πολέμου, έτσι. Δεν είναι ότι η Ρωσία το βλέπει ως ένα μεγαθύριο και σταματάει. Είναι αναγκαία τα χρήματα, αλλά τα χρήματα για να μετατραπούν σε όπλα και τα όπλα στο μέτωπο σε δύναμη πυρός είναι μια διαδικασία με παραγωγή, συμβάσεις, παραδόσεις. Αντιλαμβάνεσαι, πολιτική συνέχεια. Θέλει μια ροή πραγμάτων που το μόνο βέβαιο είναι ότι θα μας πάνε στο δίνει και σε μια πολεμική κατάσταση. Επιπλέον και νομίζω ότι αυτό κουμπώνει όλο το κλου της υπόθεσης της σημερινής, ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται βαριά από διεθνή βοήθεια και για τις δημοσιονομικές και για τις πολεμικές της ανάγκες. Είναι εξαρτώμενο κράτος και δεν ξέρουμε τι θα ζητηθεί σε αυτήν αργότερα. Αλλά η ουσία είναι ότι έχουμε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή δέσμευση, έχουμε μια αποδυνάμωση του ουγγρικού μπλοκαρίσματος, ήταν σημαντικό και πολιτικά για την Ευρώπη.
0: Φυσικά.
1: Έχουμε προετοιμασία για ένα παρατεταμένο πόλεμο, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό επόμενο, και μεγαλύτερη σύνδεση βέβαια της ουκρανικής άμυνας, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με βιομηχανία. Κανείς δεν εγγυάται σε εκδοτική νίκη, Παρασκευή, αλλά αυξάνει σημαντικά αυτή η εξέλιξη την αντοχή, θα λέγαμε, της Ουκρανίας, αλλά και το κόστος της Ρωσίας για να συνεχίσει τον πόλεμο.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Συνολικά λοιπόν, όπως ακούσαμε κιόλας από την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Καραγιάννη, η εικόνα παραμένει ρευστή, με έντονη στρατιωτική δραστηριότητα, αλλά και μεγάλη οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας από τις χώρες της Ευρώπης. Ακολουθούν τα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή με τα νέα από τον χώρο του πολιτισμού.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

Τα τελευταία νέα φέρνουν το γεγονός ότι η Ελλάδα θα είναι η τιμόμενη χώρα για το 2027 στην μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά της Ευρώπης, στο Φεστιβάλ των Κανών. Η Ελλάδα λοιπόν θα έχει κεντρικό ρόλο στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του επετειακού 80ου Φεστιβάλ του Κινηματογράφου των Κανών, 11 με 19 Μαΐου του 2027. Η σημαντική αυτή διάκριση αναδεικνύει την Ελλάδα ως έναν από τους κορυφαίους οπτικοακουστικούς κόμβους της Ευρώπης και την αναγνωρίζει ως μια διαρκώς αυξανόμενη επιρροή στο παγκόσμιο κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τοπίο.

Και συνεχίζουμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ προχωρά σε πανελλαδική απεργία στις 17 Ιουνίου. Και απευθύνουν κάλεσμα σε επαγγελματικούς φορείς και πολιτικά κόμματα. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από τα τέλη της εβδομάδας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη κατευθύνονται προς τα Βαλκάνια και θα επηρεάσουν σταδιακά και τη χώρα μας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος ο 65χρονος Ιταλός, που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στον Λόγκο Αιγιαλίας. Ο άνδρας είχε ήδη συλληφθεί για παράνομη κατοχή όπλου και οι εξελίξεις οδήγησαν στην προσθήκη της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας. Την ανάγκη μιας ευρείας μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ομιλία του στην έκθεση ΟΤΑ Expo 2026.

Νομισματικού Ταμείου αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας συνεχίζονται αντιδράσεις μετά την επίθεση με μαχαίρι που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα. Την ίδια ώρα, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την οργάνωση βίαιων κινητοποιήσεων προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στην Βρετανία, με στελέχη του Εργατικού Κόμματος να κατηγορούν τον Elon Musk ότι συμβάλλει στην όξυνση των κοινωνικών εντάσεων μέσω των αναρτήσεών του. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει εκ νέου την Πρωθυπουργία του Ισραήλ επιβεβαίωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου με ανακοίνωσή του το κόμμα Λικούντ. Γνωστοποίησε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο. Ανησυχία προκαλεί επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πλησιάζουν πλέον τα 600. Οι υγειονομικές αρχές εντείνουν τις ενημερωτικές εκστρατείες και παραδέχονται ότι η νόσος κυκλοφορούσε για εβδομάδες πριν εντοπιστεί επίσημα στα μέσα Μαΐου. Κατηγορίες σε 7 άτομα και σε 2 εταιρείες απήγγειλαν οι δικαστικές αρχές του Χονγκ Κονγκ για τη φωνική πυρκαγιά του Νοεμβρίου του 2025 σε συγκρότημα κατοικιών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 168 ανθρώπους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, όλα τα κρίσιμα μέτρα πυρασφάλειας που θα μπορούσαν να σώσουν ζωές είχαν αποτύχει κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Την εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβεριάνα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβεριάνα, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalivariana.gr. Σήμερα το απόγευμα, στις 7, έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου με την εκπομπή «Εκτός συχνότητας».

Φυσικά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του Radio Oliveri 1 on demand στην ιστοσελίδα radiooliveri1.gr. Καλό σας απόγευμα.

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο πίσω, στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Αττικ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Αττικ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Αττικ τραγουδάει στη μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Αττικ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγρι.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965, μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007, σαν σήμερα, είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002, σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις στραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί, και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Ακούτε την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μια εκπομπή για εσάς που νιώθετε ότι κάπου δεν ταιριάζετε. Για εσάς που φοβάστε μήπως είστε πολύ διαφορετικοί. Για εσάς που έχετε κουραστεί να προσποιήσετε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Και για εσάς που παρά τις δυσκολίες, παρά τους φόβους, παρά τις απογοητεύσεις, ακόμα πιστεύετε ότι αξίζει να παλέψετε για να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες προσεγγίζοντας αυτό που όλοι επιθυμούμε αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε, την αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού, μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Από τον Έλβις μέχρι το Σιδηρόπουλο, από τον Μπόι μέχρι τις Τρύπες, όλοι μας έχουν δείξει έναν δρόμο, να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να είμαστε εμείς και να αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1. Όπου κι αν είστε, αν δεν θέλετε να είστε κάπου, μείνετε εκτός συχνότητας. Ξεκινήσαμε με Iggy Pop και I'm Bored. Το πιάσατε το μήνυμα? Βαριέμαι. Βαριέμαι απίστευτα. Από το πρωί δεν έχω καμία όρεξη να κάνω τίποτα. Και αυτό ακριβώς κάνω. Τίποτα. Ούτε εκπομπή ετοίμασα, ούτε έψαξα για τραγούδια λιγότερο ταξιδεμένα. Αφέθηκα στην κρυφή γοητεία της βαρεμάρας. Και ξέρετε κάτι? Ένιωσα υπέροχα.

Καλά τα λέει ο Παυλίδης. Η ανία, η πλήξη ή απλοϊκά η βαρεμάρα, όσο και να φαίνεται περίεργο, έχουν εμπνεύσει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια της ελληνικής και διεθνούς ροκ σκηνής. Και είναι περισσότερα από όσα φαντάζεστε. Επειδή όμως βαριέμαι να τα ψάξω, θα ακούσουμε όσα θυμάμαι. Και μετά την αδρεναλίνη από τα ξύλινα σπαθιά, θα ακούσουμε Deftones και Bored από το εμβληματικό τους ντεμπούτο Adrenaline του 1995, ένα τραγούδι ύμνο στη σωματική και πνευματική νοθρότητα.

Η κρυφή γοητεία της βαρεμάρας. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής και είμαι σίγουρη ότι ταυτίζεστε. Εσείς και ο υπόλοιπος πληθυσμός της γης. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Επιστημονικά η πλήξη δεν θεωρείται απλά χάσιμο χρόνου. Είναι μια απόλυτα φυσιολογική ανθρώπινη εμπειρία που σχετίζεται με τον εγκέφαλο. Σύμφωνα με την ψυχολογία, όλοι οι υγιείς άνθρωποι βιώνουν πλήξη σε κάποια φάση της ζωής τους. Θεωρείται ένας πολύτιμος συναγερμός. Ένα σήμα του εγκεφάλου ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή στερείται νοήματος ή σκοπού. Είναι μια προειδοποίηση ότι χρειάζεται να αλλάξουμε κατεύθυνση.

Η Stand Atlantic είναι ένα αυστραλιανό pop-punk συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2012 στο Σίδνεϊ. Στην ευρωεπιστήμη χρησιμοποιεί το όρος Default Mode Network, δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας. Σε μια έρευνα από το University of Southern California, η νευροεπιστήμονας Mary Ellen Imordino Young και οι συνάδελφοί της ανακάλυψαν ότι η δραστηριότητα του δικτύου σχετίζεται άμεσα με την νοημοσύνη, την ενσυναίσθηση, τη συναισθηματική κριτική και τη γενικότερη ψυχική υγεία.

Και μετά την αμνησία από τις τρύπες, θα ξαναγυρίσουμε στην πλήξη, η οποία, όπως αποδείχτηκε από τις έρευνες, είναι ουσιαστική για την υγεία, την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ένα μυαλό που ξεκουράζεται δεν είναι κενό. Αντί να μειώνει τη δραστηριότητα, αυτή μετατοπίζεται σε άλλα μέρη του εγκεφάλου. Αυτά τα μέρη, που ενεργοποιούνται κατά την ξεκούραση, μπαίνουν σε λειτουργία όταν ένα άτομο δεν επικεντρώνεται στον εξωκόσμο και ο εγκέφαλος βρίσκεται σε εγρήγορση, όπως κατά την ανηροπόληση και την περιπλάνηση.

Και μετά το Ray Will Hubbard, θα σας πω κάτι επίσης ενδιαφέρον από την ίδια έρευνα. Όταν βαριόμαστε και δεν εστιάζουμε σε μια συγκεκριμένη εργασία, το δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας συνδέει ασύνδετες μεταξύ τους αναμνήσεις και σκέψεις. Αυτό οδηγεί στην επίλυση προβλημάτων για τα οποία πολλές φορές δυσκολευόμαστε να βρούμε λύση όσο και αν προσπαθούσαμε. Για τη συνέχεια, ο απόλυτος ύμνος για την εφηβική ανία, τη μοναξιά και την αίσθηση του να μην έχεις να κάνεις τίποτα. Green Day, Long View.

Κρυφή γοητεία της βαρεμάρας δεν έχει απασχολήσει μόνο τους ψυχολόγους. Υπάρχει και η φιλοσοφική προσέγγιση. Οι φιλόσοφοι δεν έβλεπαν την ανία ως τεμπελιά, αλλά ως μια στιγμή αλήθειας για την ανθρώπινη ύπαρξη. Το 17ο αιώνα, ο Γάλλος μαθηματικός, φυσικός, συγγραφέας, φιλόσοφος και θεολόγος, Μπλέζ Πασκάλ, υποστήριζε ότι η βαρεμάρα μας φέρνει αντιμέτωπους με τη θνητότητά μας. Γι' αυτό και θα βρίσκουμε διαρκώς περισπασμούς.

Και μετά τους Smashing Pumpkins και το Plum, θα σας πω για τον Arthur Schopenhauer. Ο Γερμανός φιλόσοφος, ιδεαλιστής, συνεχιστής κατά τα λεγόμενά του του Καντ και λάτρης του θείου όπως τον αποκαλούσε Πλάτωνα, έλεγε ότι η ανθρώπινη ζωή ταλαντεύεται σαν εκρεμές. Ανάμεσα στον πόνο, όταν θέλουμε κάτι και δεν το έχουμε, και τη βαρεμάρα, όταν τελικά το αποκτούμε. Και για να μην βαρεθούμε, πάμε να ακούσουμε μέσα από το θρυλικό live on MTV Unplugged το 1993 τον Kurt Cobain να τραγουδά για την έλλειψη κινήτρου, γράφοντας στίχους απλά για να περάσει η ώρα. Scratching up there.

Ο επίσης Γερμανός φιλόσοφος Μάρτιν Χάιντεγκερ, μία από τις πιο σημαντικές αλλά και αναμφιλεγόμενες προσωπικότητες του 20ου αιώνα, διαχώρισε τη βαρεμάρα σε επιφανειακή και βαθιά. Η βαθιά, όταν όλα γύρω μας μοιάζουν αδιάφορα, είναι σύμφωνα με τον ίδιο η απόλυτη πύλη προς την ελευθερία. Μας αναγκάζει να αναλογιστούμε την ύπαρξή μας και να ζήσουμε αυθεντικά. Ένα αυθεντικό και από τα πιο γνωστά ελληνικά αγγλόφωνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 είναι η Αντιτρόπαου Κάνσιλ που σχηματίστηκαν το 1983 στην Αθήνα. Το In the City που θα ακούσουμε μεταφέρει την ατμόσφαιρα της αστικής πλήξης όπου τίποτα δεν κινείται και οι μέρες απλά περνούν.

Μόνο οι εμφυείς άνθρωποι νιώθουν πλήξη, γιατί δεν βρίσκουν κανένα νόημα στη δύναμη, στο κύρος και στο χρήμα. Αυτή είναι μία από τις πιο γνωστές φιλοσοφικές ρίσεις του Ινδού πνευματικού δασκάλου Όσο, που συνοψίζει τη βαθύτερη φιλοσοφία του για το πώς η πραγματική εμφυΐα δρά ως καταλύτης για την αναζήτηση της αλήθειας πέρα από τα κοινωνικά στερεότυπα. Για τη συνέχεια, Κατατόνια, σουηδικό metal συγκρότημα που ιδρύθηκε στο Στοκχόλμη το 1991. Τα πρώτα άλμπουμ τους μαζί με τον My Dying Bride, Ανάθεμα και Paradise Lost θεωρούνται πρόδρομοι του Death Doom.

Θα κλείσουμε τη φιλοσοφική προσέγγιση της Βαρεμάρας με το απόλυτο βιβλίο. Ο Lars Fredrik Randler Svensson είναι νορβηγός φιλόσοφος. Το 1999 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η φιλοσοφία της Βαρεμάρας», στο οποίο διερευνά τη φύση της, την καταγωγή της, πώς μας επηρεάζει και γιατί μοιάζει να μην μπορούμε να την ξεπεράσουμε, ακόμα και αν πολύ το επιθυμούμε. Παρατηρεί το φαινόμενο πώς εκδηλώνεται στη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, την ποίηση, την ψυχολογία, τη θεολογία και τη λαϊκή κουλτούρα από το μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, μοναδικό στο είδος του, πνευματώδες και διασκεδαστικό, που τελικά αφορά τους πάντες.

Ήταν η Paradise Lost που λέγαμε πριν, metal συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1988 στο Halifax σε μια δική τους ερμηνεία στο Small Town Boy των Broski Beat. Και αφού είδαμε την επιστημονική και φιλοσοφική προσέγγιση της βαρεμάρας, ας δούμε πώς τη βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Μια απλή εξήγηση είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία πρέπει να κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε ή απλά και χωρίς αιτία δεν θέλουμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Πόσο συχνά όμως μας συμβαίνει αυτό? Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα αγγλικό doom metal, τους Madeian Bride, που δημιουργήθηκαν το 1990 στο Brantford.

Ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, πολλαπλών δραστηριοτήτων, αυξημένων απαιτήσεων και ελάχιστου προσωπικού χρόνου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι και συνδεδεμένες, συνεχώς απασχολημένοι και απασχολημένες και δεν έχουμε χρόνο να βαρεθούμε. Και αυτό μόνο καλό δεν είναι. Ο Μπλέζ Πασκάλ το 1654 στο έργο του «Στοχασμοί» έγραψε: «Όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας πηγάζουν από την αδυναμία του ανθρώπου να καθίσει ήσυχος, μόνος, σε ένα δωμάτιο». Αν αυτό ίσχυε τότε, πόσο μάλλον σήμερα.

Και μετά τους Ανάθεμα και το Αντζέλικα, σας έχω μία άξια φήμης ταινία ως μία από τις πιο απαιτητικές όλων των εποχών. Η ταινία «Σαταν Τάγκο» είναι αναμφισβήτητα μία εξαντλητική εμπειρία. Πρόκειται για μία επική δραματική ταινία του 1994 σε σκηνοθεσία και σιναριογράφο του Ούγγρου σκηνοθέτη Μπελατάρ. Η διάρκεια της υπερβαίνει τις 7 ώρες και ο ρυθμός της είναι αξιοσημείωτα αργός. Ο Μπελατάρ κάνει μία βάναυσα αποτελεσματική δουλειά, κάνοντας τους θεατές να βιώσουν τα ίδια συναισθήματα βαρεμάρας, απομόνωσης και απελπισίας που νιώθουν οι χαρακτήρες. Για όσους έχουν μεγάλη υπομονή. Και βρήκα και το κατάλληλο τραγούδι. Ο Μπεν Χάουαρντ, σε μία αργή και μακρόσυρτη εκτέλεση του End of an Affair.

Η τεχνολογία σχεδιάστηκε χωρίς αμφιβολία για να βελτιώσει τη ζωή μας. Όχι όμως χωρίς κόστος. Είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας πως πλέον δεν αντέχουμε τη βαρεμάρα. Τη στιγμή που εμφανίζεται, ενστικτοδός πιάνουμε μία συσκευή. Κάθε φορά που το μυαλό μας εναλλάσσεται ανάμεσα στο φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο, διακόπτουμε τη δυνατότητα να βαρεθούμε και να χαθούμε στις σκέψεις μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι εκπαιδεύουμε και τα παιδιά μας να κάνουν το ίδιο. Πανξ Ρωμάνα, μηχανικό μωρό.

Θεωρούμε την παιδική ηλικία πολύ σημαντική για να την εγκαταλείψουμε στα χέρια των παιδιών. Έτσι, ελέγχουμε κάθε λεπτό της ζωής τους. Αυτή η συνταρακτική σκέψη ανήκει στον Καναδό συγγραφέα, δημοσιογράφο και σχολιαστή Κάρλ Ονορέ. Είναι ο εμπνευστής του slow parenting, του κινήματος των χαλαρών γονιών. Δίνει διαλέξει σε πανεπιστήμια και συμμετέχει σε συζητήσεις με θέμα την αναζήτηση πιο χαλαρού τρόπου ζωής και ανατροφής των παιδιών στη σύγχρονη εποχή. Θα σας πω γι' αυτό μετά το κόμμα από τη γενιά του Χάους. Άλλη μια ελληνική punk μπάντα που δημιουργήθηκε το 1982 στην Αγία Παρασκευή.

Καρλ Ρονορέ δημοσίευσε το 2008 το βιβλίο του Under Pressure. Το 2010 κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τίτλο «Το Μανιφέστο της Χαρούμενης Παιδικής Ηλικίας». Είναι μια συναρπαστική ματιά στην παιδική ηλικία της εποχής μας και στο πώς μεγαλώνουμε μια γενιά από κουρασμένα παιδιά, φορτωμένα με υποχρεώσεις και στόχους. Το 2011, σε συνέντευξή του στο Βήμα, εξηγεί από τι πάσχει σήμερα η παιδική ηλικία στις δυτικές κοινωνίες. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα. Μετά το Sliver, ένα indie punk single που κυκλοφόρησαν το 1990 η Nirvana και περιγράφει τη βαρεμάρα ενός μικρού παιδιού που το έχουν αφήσει στους παππούδες και απλά θέλει να γυρίσει σπίτι του.

Έχουμε μετατρέψει την παιδική ηλικία σε έναν αγώνα δρόμου προς την τελειότητα. Τα παιδιά δεν έχουν αρκετό χρόνο να παίξουν, να σκεφτούν και να πειραματιστούν μόνα τους. Κάθε λεπτό της ζωής τους βρίσκεται υπό διαρκή προγραμματισμό, έλεγχο, επίβλεψη και αξιολόγηση, εκτός από το χρόνο που περνούν μπροστά στην οθόνη. Και συνεχίζει. Ως ενήλικες είμαστε υπερδραστήριοι και υπεραγχωμένοι και από ένστικτο το μεταδίδουμε και στα παιδιά μας, επιδιώκοντας να δημιουργήσουμε τα τέλεια παιδιά.

Και μετά τους Ramones συνεχίζουμε με τον Honoré. Η πίεση που ασκούμε στα παιδιά λειτουργεί εις βάρος της δημιουργικότητάς τους. Δεν μαθαίνουν να σκέφτονται και να αποφασίσουν μόνα τους, απλά πράττουν αυτά που τους υπαγορεύουμε. Συχνά υποφέρουν από άγχος και εξάντληση και δεν μαθαίνουν να γεμίζουν μόνα τους το χρόνο τους, με αποτέλεσμα να βαριούνται εύκολα. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε Showboard, τι άλλο βέβαια, μετά τους, με τους Waves, αμερικανικό rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2008 στο Σαν Ντιέγκο.

Οι ενήλικες φοβόμαστε τη σιωπή και την ανία, γιατί μας αναγκάζουν να κοιτάξουμε μέσα μας, θέτοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Αν αφήσουμε τα παιδιά να βαρεθούν, θα χρησιμοποιήσουν την ανία και τον ελεύθερο χρόνο για να παίξουν, να εξερευνήσουν και να εφεύρουν. Το πρόβλημα είναι ότι με το πρώτο σημάδι ανίας στο πρόσωπό τους, επιδιώκουμε να λύσουμε το θέμα τους, προσφέροντας καινούργια ρεθίσματα ή ψυχαγωγία. Το αποτέλεσμα, να δημιουργούμε εξαρτημένα παιδιά χωρίς φαντασία. Θα κλείσουμε τη συνέντευξη με μία προτροπή του Ονορέ. Αφήστε τα παιδιά να βαρεθούν. Μην τα φορτώνετε με ασχολίες.

και μετά τους Theory of a Dead Man, συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1999 στο North Delta της Βρετανικής Κολομβίας, θα σας δώσω άλλη μια ταινία. Only Lovers Left Alive. Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί, ατμοσφαιρική, βρετανογερμανική αισθηματική ταινία τρόμου του 2013, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Jim Jarmusch. Πρόκειται για μια αντισυμβατική, βαθιά υπαρξιακή ιστορία αγάπης με δύο αιώνιους βρικόλακες που έχουν κουραστεί και έχουν βαρεθεί την αθανασία και το σύγχρονο κόσμο.

και μετά του Sonic Youth, το κρίσιμο ερώτημα. Τι κάνουμε όταν βαριόμαστε? Η απάντηση είναι μία. Το απολαμβάνουμε. Ίσως η πιο πολύτιμη δεξιότητα του 21ου αιώνα να μην είναι η αποδοτικότητα, αλλά η ικανότητα να βαριέσαι. Στο παρελθόν η ανία θεωρούνταν αποτυχία ή απόσπαση προσοχής. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Το να κατακτήσεις τη δύναμη της περιπλάνησης του νου μπορεί να ενισχύσει την ευεξία περισσότερο από κάθε άλλο εργαλείο παραγωγικότητας. Story of my life. Από το Social Distortion, αμερικανικό punk rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1978 στην Καλιφόρνια.

Όσο για τα παιδιά, αφήστε τα επιτέλους να βαρεθούν. Αντί να πανικοβάλλεστε με τη σκέψη τι θα κάνουν, βαρεθείτε μαζί τους. Δώστε τους την ευκαιρία να παρατηρήσουν προσεκτικά το περιβάλλον τους, να σκυθούν στην ασυνειδητότητα, να αναλογιστούν τον εαυτό τους, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και να μοιραστούν σκέψεις. Η βαρεμάρα βοηθάει τα παιδιά να αναπτύσσουν στρατηγικές προγραμματισμού, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ευελιξία και δημιουργικότητα. Blink 182, Bored to Death.

Η βαρεμάρα είναι τέχνη. Μάθετε να την εξασκείτε. Εντάξτε την στην καθημερινότητά σας. Ορίστε χώρους στο σπίτι όπου απαγορεύονται οι συσκευές, όπως το υπνοδωμάτιο ή η τραπεζαρία. Αυτό δημιουργεί μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με τους δικούς σας. Διαβάστε έντυπα βιβλία. Ασχοληθείτε με την κυπουρική ή τις χειροτεχνίες. Ορίστε περιόδους χωρίς οθόνες, είτε κάποιες ώρες, είτε ολόκληρες ημέρες. Ιδανικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων ή την πρώτη ώρα μετά το ξύπνημα. Περπατήστε ή κάντε ποδήλατο χωρίς ακουστικά. Παρατηρήστε τον κόσμο γύρω σας. Θα τον δείτε διαφορετικά.

ήταν οι Adverts, αγγλικό punk rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1976 και Born Teenagers. Τι κάνουμε λοιπόν για να μην βαριούνται τα παιδιά? Αντιμετωπίστε τη βαρεμάρα σαν μια πρόκληση για μάθηση και εξέλιξη. Βέβαια, το να τη δείτε ως ευκαιρία αντί για βάρος απαιτεί μια αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτή η αλλαγή ξεκινάει από εσάς. Γι' αυτό την επόμενη φορά που το παιδί σας παραπονιέται ότι βαριέται, αντί να παρενικοβληθείτε, απλά πείτε του «Υπέροχα, αν υπομονώ, να δω τι όμορφο θα σκεφτείς να κάνεις». Blair, day upon day.

Θα κλείσω με τα λόγια του ψυχολόγου Peter Gray. Δεν μπορείς να διδάξεις τη δημιουργικότητα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να την αφήσεις να ανθίσει. Και μία και η punk μουσική σκηνή, όπως το αντιληφθήκατε, κατέχει τον κύριο λόγο στο θέμα, θα κλείσω με ένα κλασικό, νευρικό, 80s, acoustic punk τραγούδι. Violent Femmes, Blister in the Sun. Καλό βράδυ.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικών.

0: Κου αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι λέει και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

μόνο μερς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπεδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

πλάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά,

δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου.

τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόρη.

κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.

0: Yes.
1: How does it feel to get a cover-up?
0: I feel good!
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.